0: Ερωτόκριτος.
1: Όλη η ζωή μου στη σκλαβιά των αμαθιώσου να είναι, θα έχω πληγές στο στήθος μου και δεν θα με πονάνε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ζευγάρια κούπες πίνω δυο και περιμένω τρίτη. Αχ, η βαριά κληρονομιά που έχει παντέρ μικρήτη.

0: Πρωτόκριτος.
1: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.
1: Τι

0: σας, μπράβο σας.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
2: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το φως από τα μάτια μου ο ουρανός αν πάρει, θα κάνει χρόνια άνθρωπος να ξαναδεί φεγγάρι.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άχι να κάμω στην καρδιά, ο τόπος πάχνει πιάνει, και δεν εγάτεχα κι εγώ λουλούδι για δεν γιάνει.

0: στεναγμούθη.
1: Ερωτόκριτος.
0: Για να το λένε οι κοπελιές χίλιες φορές την ώρα. Τουρου, τουρου, τουρου, τουρου.
1: Στους 87,9.
0: Είσαι

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ανεμποθάνω και δεν βρω τρόπο να τσιμιλήσω, του φεγγαριού τι να τσιπεί παραγγελιά θα πείσω.

0: υπόκριτος.
1: Έλα και πες μου σ' αγαπώ στον τάφο μου απάνω, να αναστηθώ, να σηκωθώ, να μην ξαναποθάνω.

0: να πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε σύστηψε φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Θεέ μου και κάμε με κερί και φλόγα κάμε εκείνη. Να λιώσω κι άνθρωπος στη γη μη τζιγυρέψει εσύ.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είναι ο Σινικούπα, ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από ό,τι να γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πω στα σφατιά το πολεμό, το κάνω πέτο σάλι. Το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όποιος συνήθισε να ζει με στεναγμούς και πόνους, δεν τον συγκινούν πια το πώς παίρνουν άτσι χρόνους.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πήρα τσιπόνους μου αγκαλιά και τσικαϊμού στον νόμο και θα ξεχάσω οριστικά του γυρισμού το δρόμο.

0: σήμερα.
1: Μπράβο σας.
0: Καλά παιδιά.
2: Ερωτόκριτος.
3: Εγώ αγαπώ τσι φίλους μου, μα θέλω και τσι εχθρούς μου, γιατί μου το παράγγελνε στα γέραντου ο παππούς μου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτατο.
0: Ακούμε κριτικά.

0: απόλυτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μήλο ζαρίφικο μου. Όπα κι αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αστράφτη, βρέχει και βροντά στη μαύρη την καρδιά μου και ξαστεριάζει μονομιάς όταν βρεθείς μπροστά μου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ακούμε Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: κακό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Πονώ και πονώ δεκρικό, γιατί πονώ για σένα, γιατί πονώ για σένα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Μαράζει το έχω να σε ειδώ, χαρούμενη μια μέρα, χαρούμενη μια μέρα.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ένας γουρό με λαχρίνο, ο Θε μου κάνει ταχύ, ο Θε μου κάνει ταχύ.
0: Ερωτόκριτος.

αγάπες έκαμα, όσες αγάπες έκαμα, να θέρα τσιβρωγούμε. Να θέρα τσιβρωγούμε σαν τα πουράκια τσικροσούς.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χριστέ μου πως θα ρέω με τα δέντρα δεν ανθούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκλητο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες και 20 ομάδες δασοκομάντος επιχειρούσαν όλη τη νύχτα και στα τρία μέτωπα της φωτιάς στη Δυτική Αττική. Βραχυκύκλωμα δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος ως αιτία έναρξης της πυρκαγιάς στη Βιωτία. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένεια του νεκρού Έλληνα πιλότου. Παράταση όλων των υφιστάμενων πολιτικών και για το 2027, εξεύρεση πόρων για τη χρηματοδότηση νέων στεγαστικών προγραμμάτων, αλλά και περισσότερες φορολογικές ελαφρύνσεις, εξετάζει το Οικονομικό Επιτελείο για τα Ακίνητα. Την άμεση διακοπή της μεταφοράς απορριμμάτων με οχήματα που κρίνονται ακατάλληλα με τα πλοία της πορθμιακής γραμμής Ιγουμενίτσας Κέρκυρας ζητά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, επικαλούμενη τα ευρήματα αυτοψίας των αρμόδιων υπηρεσιών δημόσιας υγείας. 55χρονος στον Μιστρά Λακωνίας ομολόγησε ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια σε καταψύκτη τη σωρό του 90χρονου πατέρα του για να εισπράττει τη σύνταξη του. Μεγάλη πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τα σημάδια συμφωνίας για ανοιχτό Ορμούζ.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μοιάζω διωγμένου βασιλιά που με θλιμμένα μάτια γυρίζει και ξαναθωρεί τα πρώτα του παλάτια.

0: Υπόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άφησε φως η ανάψη. Αντες άμανα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23 193 και 69 81 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
8: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Έσεξ απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Κέλοξ παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Μπέιμπιλίνο οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0
9: 2-10-23-554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2-8-91-0-92-434.
10: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
11: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Μέρα με τη μέρα, εφτάξαμε και στην πέμπτη μέρα του Αυγούστου. Καλημέρα. Έτσι ξυπνάει Κρήτη παραδοσιακά κριτικά. Με τις καλημέρες μας, τις ματινάδες μας, τα νέα μας, τα σχόλιά μας, όλα θα τα πούμε. Όλα θα τα σχολιάσουμε αυγουστιάτικα. Έχεις και εσύ όρεξη πρωί-πρωί, θα μου πεις. Κάτι θα κάνουμε. Λοιπόν, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με κριτικό ράμα στα Χανιά. Σήμερα λέει γιορτάζει Νόνα. Όχι Νονά, η Νόνα. Τέλος πάντων, άμα γιορτάζετε, μπράβο σας. Συγχαρητήρια. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Νότιο Ρέθυμνο ξεκίνησε η καταγραφή των καταστροφών. Στάχτη χιλιάδες στρέμματα. Τραγωδία στα Χανιά. Νεκρός 88χρονος στα Τεμένια. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας. Ηράκλειο φορτηγό τυλίχθηκε στις Φλόγες. Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Στα Χανιά συνελήφθησαν 4 άτομα στο λιμάνι της Σούδας για ναρκωτικά. Στη Μεσαρά, στο νοσοκομείο, 24χρονος οδηγός μηχανής μετά από τροχαίο με Κλάρκ στην περιοχή της Βαγιονιάς. Στα Χανιά, άκου εδώ, καταγγελία ότι σκότωσαν και έψησαν κρικρί στο φαράγγι της Αμαριάς. Έρευνα από την εισαγγελία. Σιτία, 55χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στο Παλέκαστρο. Τραγωδία στα Χανιά, πέθανε μετά από 13 μέρες ο 77χρονος βαριά εγκαυματίας από τη φωτιά σε αποθήκη βιοτεχνίας. Αγία Γαλήνη, θαλάσσια ρήπανση από τη διαρροή αποβλήτων. Συνελήφθη ο υπεύθυνος καθαριότητας του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Προανάχρηση από το λιμενικό. Ρέθυμνο, άντρας εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή του Κουμπέ.
1: Ο καιρός.
0: Σήμερα στην Κρήτη ο καιρός έθριος, με μία λέξη. Η άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 32 και νότια Κρήτη μέχρι 35. Να πούμε ματινάδες για το ξημέρωμα, για την Ανατολή, για την Αυγή. 28-92-053-500 Κρήτη μου Λεβεντογένα, Βασίλης Κουλάς, Βαγγέλης Τιτάκης.

0: Γεια σου Κρήτη με τα ωραία σου, Κρήτη μου Λεβεντογένα.
1: Του πολιτισμού σε μάνα και τις δεύτερες.
0: Φίλε Μανώλη καλημέρα.
1: Και στο χώμα σου ανθού.
0: Ελένη καλημέρα. Λοιπόν, το κράτος βρήκε τρόπο πώς να γλιτώσουμε από τις πυρκαγιές. Βλέποντας τα στοιχεία τα τελευταία χρόνια από τη μία, από την υπηρεσία λέει Κοπέρνικους, το 42% των δασών της Αττικής εκάηκε τα τελευταία 10 χρόνια. Το 42%. Ενώ βλέπω εδώ άλλα στοιχεία, πάλι, λέει, αυτά είναι για τη Δυτική Αττική, λέει ο κύριος Λαγουβάρδος. Το 60% των δασών στη Δυτική Αττική έχει καεί σε μια δεκαετία. Το 60%. Άρα, με πρόχειρους υπολογισμούς, σε 10 χρόνια από τώρα θα είναι καμένα όλα τα δάση. Και έτσι δεν θα έχουμε φόβο για πυρκαγιές. Θα βγει μετά από 10 χρόνια η κυβέρνηση. Ποια θα είναι τότε, λογικά η ίδια θα είναι. Λοιπόν, και θα πει: παιδιά, μην ανησυχείτε. Πλέον δεν κινδυνεύουμε από πυρκαγιά. Κάψαμε όλα τα δάση. Κάψαμε το σύμπαν, κάψαμε τα λουλούδια, κάψαμε τις μέλισσες, τα πρόβατα ότι ήταν τέλος πάντων. Τα κάψαμε όλα. Τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχα. Είναι όλα καμένα και δεν κινδυνεύετε. Και μπορείτε να συνεχίζετε να μας ψηφίζετε έτσι χωρίς φόβο. Αλλά με πάθος. Δεν πάμε καθόλου καλά, μου φαίνεται. Πώς είναι ο βάτραχος που συνηθίζει στο τσικάλι. Ναι, ναι. Εμείς συνηθίσαμε τις πυρκαγιές. Και όχι μόνο.

Θα έχω στην πόρτα τα κλειδιά και τα σκυλιά δεμένα. Λοιπόν, καλημέρα. Ιωάννη στα Χανιά, καλημέρα. Γιούλη, καλημέρα, καλή δουλειά, όμορφη μέρα να έχεις. Στροφή, λέει, των Ελλήνων στα έτοιμα γεύματα, ούτε που μαγειρεύουμε. Ρε βάρε μάρες. Λοιπόν, σύμφωνα, λέει, με πρόσφατα στοιχεία της έρευνας του ΕΛΚ, το 41% των καταναλωτών δηλώνει ότι αγοράζει έτοιμο φαγητό. Γιατί δεν προλαβαίνουμε. Τρέχουμε από εδώ, τρέχουμε από εκεί, άντε να πληρώσει το ένα, να πληρώσει το άλλο, να κάνουμε τρεις δουλειές. Και τα κορίτσια δεν ξέρουν να μαγειρεύουν. Γιατί τα παλιά τα χρόνια, για να παντρευτεί μια γυναίκα, παλιά τα χρόνια τέλος πάντων, δεκαετία του 50, 60 κτλ., έπρεπε να ξέρει να μαγειρεύει, να ξέρει να φτιάχνει, να κεντά, να ράβει κανένα κουμπί. Τώρα οι καινούριες δεν ξέρουν. Σου λέει, μάνα, εγώ μπορώ να παντρευτώ και χωρίς να ξέρω να μαγειρεύω. Ξέρω τα τηλέφωνα από όλα τα delivery της περιοχής και στο σούπερ μάρκετ έχει έτοιμα γεύματα, έχει μουσακάδες, έχει και φασόλια, απ' όλα. Για ποιο λόγο να μαγειρεύω, δεν κατάλαβα. Έχω και το τηλέφωνο στο τέμου, άμα θέλω να ψωνίσω κανένα ριχτάρι, κάτι. Δε συμφέρει, λέει, να μαγειρέψει στο σπίτι πλέον. Λες, κάτσε να κάνω το λογαριασμό. Λοιπόν, για να δω. Άμα ανάψω το φούρνο, να ψήσω μπιφτέκια για δύο άτομα, πόσο κάνει. Άμα το αγοράσω, πόσο πάει. Για να δω την κιλοβατόρα, για να δω την αγορά. Δε συμφέρει. Θα το πάρω έτοιμο, άσε που θα έχω και χρόνο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
2: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
3: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
2: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας, να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
3: Άστρα μη με μαλώνετε, πως τραγουδώ τη νύχτα.
2: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
3: Κάνε με κύρα καπρό, μα...
2: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693 8321 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτα ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτα ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
9: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
10: Τώρα θα πάρω τα στενά, να θυμηθώ τα νιάτα.
11: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου.
10: Σαπατήτες, φουνοκορβές.
11: Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κρητικό κέφι μέχρι αργά.
10: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
11: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977 44 98 19.
10: Θα πας να γίνεις μοναχή.
11: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κρητικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
12: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο με Νίκο Σκεβάκη. Είναι Τετάρτη, είναι πέμπτη μέρα του Αυγούστου. Καλό 15 Αύγουστο. Καλές διακοπές. Καλά γλέντια. Λοιπόν, καλημέρα Μέρη. Μιχάλη Κουρουπάκη, καλημέρα και σε σένα. Να είσαι καλά Μιχάλη. Μαντινάδες σήμερα με θέμα ξημέρωμα. Η Αυγή. Η Ανατολή, ό,τι έχει σχέση.

Γεια σου Νίκο στη Μητρόπολη, καλημέρα. 2892-053-500. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στη χώρα να μάθουμε ή τα γίνεται στην αγαπημένη Ελλάδα. Άκου εδώ, Έλληνας λέει οδηγός έκλεψε τσάντα Hermes και Rolex αξίας 75.000 ευρώ από Ουκρανό τουρίστα στη Μύκονο και τα έκρυψε λέει σε κάτι βράχους. Συγγνώμη, μία τσάντα και ένα ρολόι κάνουν 75.000 ευρώ. Μπράβο. Από αυτή την είδηση καταλαβαίνεις πολλά πράγματα για το σύγχρονο κόσμο, για τη ματαιοδοξία. Κακώς τα έκλεψε, αλλά ναι. Ομολόγησε ο 55χρονος στο Μιστρά. Α, τι είδες πάλι αυτή. Είχα λέει για 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα μου για να παίρνω τη σύνταξή του και της μητέρας μου. 4 συλλήψεις για εργασίες, για άλλος με φλόγιστρο, άλλος με τροχό, άλλος είχε βάλει ψισταριά κοντά στο δάσος. Ναι, ωραία. Μυαλό δεν βάζουμε, δεν πάνε να περάσουν και 1000 χρόνια. Σε καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά της Δυτικής Αττικής. Νεκρή 79χρονη σε παραλία της Φολεγάνδρου. Μεγάλη προσοχή, πολύ πνιγμή. Προσοχή. Μεγάλη τώρα στις θάλασσες. Τραγωδία στη Λέρο. Φορτηγό έκανε όπισθεν και παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα. Εσυνελήφθην 50χρονος που έκλεψε πάνω από 4.000 ευρώ από μοναστήρι στην Τριζίνα και διέφυγε με ποδήλατο. Πήγε και έκλεψε 4.000 ευρώ από το μοναστήρι και έφυγε μετά με ποδήλατο, αλλά τον επιάσανε. Ο Θεός αγάπα τον κλέφτη, αλλά αγάπα και τον νοικοκύρη. Μυστήριο γύρω από το θάνατο του 68χρονου που εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του στις Σέρες. Εισπράκτορα Σπύρας συνελήφθη για τις τηλεφωνικές απάτες. Είχε αρπάξει και κοσμήματα 100.000 ευρώ από ηλικιωμένη στο Μεσολόγγι. Θεσσαλονίκη, 22χρονος έπεσε σε γεώτρηση στα Ιαματικά Λουτρά, Σαμοθράκης και νοσηλεύεται διασωληνωμένος με βαριά εγκάβματα. Απατεώνας υποδίθηκε τον λογιστή της κόρης της και έπεισε 89χρονη στο Αγρίνιο να αφήσει κοσμήματα και μετρητά 33.000 ευρώ σε γλάστρα. Η 89χρονη το πίστεψε και άφησε 83.000 ευρώ στη γλάστρα. Και πέρασε αυτός και τα πήρε. Και τη γλάστρα φαντάζομαι. Πάμε με Μιχάλη Τζαγκαράκη, η Παντριάνη Ζαριά. Κάτσε να ρίξω εδώ. Να ρίξω τα ζάρια. Ασώδιο.

τον Άδη. Θα σε βάλει στον Άδη, στον παράδεισο. Μιχάλης Ζαγαράκης, η πατριά είναι ζαριά. Να, βλέπω εδώ την επόμενη είδηση, ταιριάζει. 52χρονη στην Αμερική, έχει ήδη 11 διαζύγια. Λέει 52χρονη, δεν θα σταματήσω τους γάμους μέχρι να βρω τον ένα, τον μοναδικό, τον καλό, τον άντρα, το Μερακλή, τον Καραμπουζουκλή. Μπράβο, αυτά τα βάλα εγώ, Μερακλή, Καραμπουζουκλή. Η 52χρονη έχει ήδη 11 διαζύγια. Τη βλέπω εδώ φωτογραφία, πολύ, φαίνεται πολύ καλή γυναίκα, έτσι. Καθόλου δύσκολη. Εντάξει, πού πας και εσύ καλή μου και πέφτεις. Ο ένας είναι τσιγκούνης. Εντάξει, το καταλαβαίνω, τον εχώρισε. Ο άλλος ήταν σπάταλος, τον εχώρισε. Ο άλλος είχε νεύρα, τον εχώρισε. Ο άλλος ήταν ζηλιάρης, τον εχώρισε. Ο άλλος ρουχάλιζε, χαμός γινότανε, τον εχώρισε. Ο άλλος ήταν τεμπέλης. Ο άλλος δεν είχε στον ήλιο μοίρα. Ο άλλος άκουγε τη μάνα του. Και τους χωρίσαμε, κύριε μου, όλους. 11 διαζύγια έχω στην πλάτη. Τώρα ψάχνουμε το 12ο. Και θα συνεχίσουμε μέχρι να βρούμε το κατάλληλο. Μέχρι τα 90 αυτή θα κάνει διαζύγια. Μέχρι που θα συναντήσει τον Άγιο Πέτρο. Μια και καλή. Αυτή θα μπει στον παράδεισο. Θα της πει ο Άγιος Πέτρος: μπράβο, κορίτσι μου. Έκανες τις προσπάθειές σου.

0: ξεκλουθούμε.
1: Όπου η αγάπη προχωρά, ξοπίσω τσικλουθούμε. Οι τρεις γέροι, δημοσίες Σακαλάκης, στίχη Μανώλης Κρητικόπουλος. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα, δώρα. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των μοιρών.

0: ακολουθούμε.
1: Όπου η αγάπη προχωρά, ξοπίσω τσικλουθούμε. Οι τρεις γέροι, δημοσιογράφος Σακαλάκης, στίχη Μανώλης Κρητικόπουλος. Είμαστε παρέα με το χρυσοχοϊό Γιάννης Κουλεντάκη στο κέντρο των μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα, δώρα. Χρυσοχοϊό Γιάννης Κουλεντάκης στο κέντρο των μοιρών.

0: Όπου η αγάπη προχωρά, ξοπίσω τσικλουθούμε. Οι τρεις γέροι, δημοσίευση Σακαλάκης, στίχη Μανώλης Κρητικόπουλος. Είμαστε παρέα με το χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα, δώρα. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των μοιρών. Καλημέρα! Καλημέρα! Κάτσε να το βρούμε εδώ. Δημήτρη και Βούλνα Τρανουδάκη, καλημέρα! Καλημέρα στην Άξο! Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα! Μανώλη, καλημέρα! Καλό δρόμο! Να θυμηθούμε πριν μερικές μέρες που είχαμε πάρει το τηλέφωνο στην Go. Ναι, να το θυμηθούμε. Είχαμε πάρει τηλέφωνο εναερίτη, γιατί είχαμε πρόβλημα με ένα στήλο.
1: Παρακαλώ.
0: Έλα Νίκο, καλημέρα!
1: Καλημέρα, ποιος είναι?
0: Καλά είσαι Νίκο, συγγνώμη σε παίρνω τέτοια ώρα, μου έδωκε το τηλέφωνο ένας γείτονος του πατέρα σου. Βρες, έχουμε πρόβλημα με ένα στήλο στο Τιγκάκι.
1: Στο Τιγκάκι?
0: Ναι, ναι, ναι, έχουμε πρόβλημα. Έχει ανέβει ένας κάτης και θέλουμε κάποιον να τον κατεβάσει. Έχουν μαζευτεί κόσμος, τουρίστες και φωνιάζουν επειδή λέει δεν προσέχουμε τα ζώα.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Λοιπόν, έχει ανέβει ένας κάτης. Πώς θα τον κατεβάσουμε?
1: Πού είναι αυτός?
0: Ο κάτης, απάνω στο στήλο.
1: Σε ποιο σημείο είναι?
0: Στο Τιγκάκι μπαίνοντας είναι ένα στήλο και έχει ανέβει. Του πετάω πέτρες, αλλά φωνάζουν τουρίστες. Λοιπόν, και έχει ανέβει απάνω στο στήλο και δεν ξέρω, θα έρθει εσείς να το κατεβάσετε.
1: Καλώς, θα θέλουμε να δούμε. Πού ακριβώς είναι, σε ποιο σημείο?
0: Είναι μαύρος ο κάτης.
1: Ναι, σε ποιο σημείο είναι?
0: Είναι δίπλα το ζαχαροπλαστείο, γιατί έχει γενέθλια, χθες είχες.
1: Δίπλα το ζαχαροπλαστείο.
0: Παιδί μου, είχες γενέθλια χθες, χρόνια πολλά από τον πατέρα σου, είμαστε από ραδιόφωνο. Να χαίρεσαι τα γενέθλιά σου, Νίκο! Με τηλέφωνο.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Κι εγώ θα ερχόμουν για τον κάτι.
0: Θα κατεβάσουμε τον κάτι.
1: Να σε καλά.
0: Γεια, χρόνια πολλά.
1: Γεια, γεια.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες και 20 ομάδες δασοκομάντος επιχειρούσαν όλη τη νύχτα και στα τρία μέτωπα της φωτιάς στη Δυτική Αττική. Βραχυκύκλωμα δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος ως αιτία έναρξης της πυρκαγιάς στη Βιωτία. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένεια του νεκρού Έλληνα πιλότου. Παράταση όλων των υφιστάμενων πολιτικών και για το 2027, εξεύρεση πόρων για τη χρηματοδότηση νέων στεγαστικών προγραμμάτων, αλλά και περισσότερες φορολογικές ελαφρύνσεις, εξετάζει το Οικονομικό Επιτελείο για τα Ακίνητα. Την άμεση διακοπή της μεταφοράς απορριμμάτων με οχήματα που κρίνονται ακατάλληλα με τα πλοία της πορθμιακής γραμμής Ιγουμενίτσας-Κέρκυρας ζητά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, επικαλούμενη τα ευρήματα αυτοψίας των αρμόδιων υπηρεσιών δημόσιας υγείας. 55χρονος στον Μιστράλ Ακωνίας ομολόγησε ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια σε καταψύκτη τη σωρό του 90χρονου πατέρα του για να εισπράττει τη σύνταξη του. Μεγάλη πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τα σημάδια συμφωνίας για ανοιχτό Ορμούζ.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920 45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
4: Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
7: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
8: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
9: Καλό.
7: Δεν υπάρχει.
9: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
7: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
9: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
10: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
11: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
12: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6940-984902 και 2892-045-582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
3: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Αλικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Αλικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
13: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
13: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
14: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
13: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
14: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
13: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Γιώργος Λεκάκης. Από ζωντανή ηχογράφηση μπήκαμε στην δεύτερη ώρα. Για σας που μόλις τώρα ήρθατε την παρέα μας, μπράβο σας. Καλημέρα με Ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με Κρητική Χώρα μας στα Χανιά 93,8. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Μαντιλάντες, να πούμε για το ξημέρωμα, την Αυγή, την Ανατολή, 28-92-053-500. Γεια σου Μαρία Καλεντάκη. Στην Εθιά, στο Ρωτάση, στα Στερούσια. Εμμανουέλα, καλημέρα. Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα. Και στον Νίκο. Σε όλο τον κόσμο στέλνει καλημέρα. Καλημέρα Βαγγελιό, καλημέρα και σε σένα.

0: Πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στο νησί.
1: Καλημέρα, λέμε με τοπικά νέα.
0: Πάμε πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου. Νέα Κρήτη, εμπόδιο και το κτηματολόγιο. Κίνδυνος για καθυστερήσεις στις απολωτριώσεις για ΒΟΑΚ. Ελαιόλαδο, θα ανέβουν οι τιμές λόγω της κλιματικής αλλαγής. Νέοι ορίζοντες, ανάσα για χιλιάδες αγρότες, πώς τα ελαιοτριβία θα σώζουν από το ψηφιακό χάος. Πατρίες, διπλή αγωνία για τους αγρότες, ζημιές στο επιτραπέζιο σταφύλι αλλά και στις ελιές λόγω αυξημένων πληθυσμών εντόμων που ευνοήθηκαν από το θερμό χειμώνα και τις ανοιξιάτικες βροχές. Ο Δάκος κάνει πάρτι, παρά τους ψεκασμούς λέει της περιφέρειας. Χανιώτικα νέα, Κρανίου τόπος στη Δυτική Αττική, αδιάκοπη μάχη των πυροσβεστών σε πολλαπλά μέτωπα. Στα Χανιά νέες φοιτητικές εστίες, αλλά δεν φτάνουν. Δημοτική αγορά Χανίων στα χαρακόμματα Δήμος καταστηματάρχες. Αγώνας της Κρήτης, στα Χανιά, τα ακριβότερα ενίκια στη χώρα για φοιτητές. Μη μου πεις. Στα Χανιά είναι τα ακριβότερα από όλη τη χώρα. Ανατολή, ο σχεδιασμός κυκλικών κόμβων, ο δρόμος Αγίου Νικολάου, Ελούντας, Πλάκας. Κριτική επιθεώρηση, κατατέθηκαν αιτήματα χρηματοδότησης και ξεκινάει ο αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των ζημιών. Καύσιμα πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Κρήτη, εδώ πάλι. Το συνηθίσαμε πλέον γι' αυτό. Είναι να μην συνηθίσει κάτι. Στην αρχή, παλιότερα όταν πέρασε το 1 ευρώ, πριν πάρα πολλά χρόνια, πέρασε το 1 ευρώ, Παναγία μου, το 8 ήταν, το 7, το 6, 2006, κάπου εκεί. Πέρασε το 1 ευρώ, έσχος! Τώρα πέρασε τα 2 ευρώ, σε λίγο θα πέρασε τα 3 ευρώ και θα το συνηθίσουμε κι αυτό. Θα το καταπιούμε, φέρνα από τη νερό. Γιατί δεν καταπίνεται εύκολα. Πάμε το πήγα site, πάμε iraklionews.gr. Ηράκλειο, θρίλερ με τον εξοπλισμό αεροναυτιλία στο Καστέλι. Πώς τα 75 εκατομμύρια ευρώ εκτινάθηκαν στα 105 εκατομμύρια ευρώ. Αγωνία στο Ηράκλειο, 9χρονο αγόρι τραυματίστηκε στο κεφάλι από πτώση δοκαριού σε κατασκήνωση. Ηράκλειο συγκλονίζει 20χρονη Ραφαέλα, 20 μέρες στην εντατική και κρίσιμο χειρουργείο την Τετάρτη, άμεση ανάγκη για αίμα. Σφοδρό τροχαίο στη Μεσαρά, στο Βενιζέλιο, σοβαρά τραυματισμένος 24χρονος. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους, το λέμε, το ξαναλέμε. Όταν μπαίνεις στο αυτοκίνητο, να νιώθεις ότι μπαίνεις σε εμπόλεμη ζώνη, ότι πας στον πόλεμο. Μπες στο αυτοκίνητο, βάζεις τη ζωνούλα σου, προσέχεις πάρα πολύ. Οδηγάς τον άνθρωπο, δεν τρέχεις με χίλια, δεν έχεις πιει δύο μπουκάλια ποτό, ίσια κτλ. Έχεις το νου σου. Γιατί μια στιγμή αλλάζει το σύμπαν, τα πάντα, μια ζωή. Πάμε κρεταλεύτε.gr. Ηράκλειο στο πόδι πυροσβεστική για φορτηγό που πήρε φωτιά επί του ΒΟΑΚ. Αγωνία για την επόμενη μέρα στο κτηματολόγιο. Χωρίς παράταση, χιλιάδες πολίτες θα οδηγηθούν στα δικαστήρια. Πάρα πολύ ωραία. Θα πάμε στα δικαστήρια, όμορφα και πολιτισμένα, να ξεμαλιαστούμε για το κτηματολόγιο, για τα χωράφια τέλος πάντων. Νέο τροχαίο στη Μεσαρά, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ελιές. Στις μοίρες, έπεσα πάνω στις ελιές. Αγία Γαλήνη, θαλάσσια ρήπανση από διαρροή αποβλήτων. Συνελήφθη ο υπεύθυνος καθαριότητας του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Προανάκριση από το λιμενικό. Ρέθυμνο, ελεύθερος υποόρους και ο δεύτερος υπαλλήλος της ΔΔΕ για την καταστροφική φωτιά. Ξεκίνησαν τα έργα στο πολύπαθο δρόμο του ΙΤΕ. Σιτία, τελευταίο μπάνιο για 55χρονο στο Παλέκαστρο. Έχασε τη ζωή του στη θάλασσα. Ηράκλειο, πάγωσαν σε κατασκήνωση παιδί, τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από πτώση δοκαριού. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πάμε flashnews.gr. Τραγωδία σε χωριό των Χανίων. Άντρας βρέθηκε νεκρός δίπλα στο όπλο του. Ακόμη τρεις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών το τελευταίο 24ωρο νότια της Κρήτης. Διασώθηκαν 88 άτομα. Βορίζια αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους τρεις κατηγορούμενοι. Χάνια υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του ιδιοκτήτης του εργαστηρίου που είχε πιάσει φωτιά στα λιβάδια. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, ο άτυχος 77χρονος είχε υποστεί εγκάβματα στο 80% του σώματός του, δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Ρέθυμνο βρέθηκε πτώμα άντρα στην περιοχή του Κουμπέ. Μέχρι και 1,5 χρόνο η αναμονή στο γεωρθοπαιδικό χειρουργείο στο νοσοκομείο Χανίων. 1,5 χρόνο περιμένεις. Έχουν αυξηθεί τα ορθοπαιδικά, λέει, χειρουργικά περιστατικά, λέει ο διοικητής του νοσοκομείου. Θα πάρω τηλέφωνο τον Άδωνη να μου πει τι γίνεται. Θα σου πει ο Άδωνης, μέχρι να τελειώσει η τετραετία της Νέας Δημοκρατίας, πες ότι του χρόνου βγαίνει η Νέα Δημοκρατία, μέχρι να τελειώσουν τα 4 χρόνια θα έχει καταφέρει να κάνεις την εγχείρηση. Τι άλλο θέλεις, δηλαδή.

Καλημέρα. Καλές διακοπές. Μήνας των διακοπών. Ο Αύγουστος. Έρχεται και η μεγάλη γιορτή της Παναγίας. Σε 10 μέρες. Ωραία. Παιδιά, αλλάζουν λέει συνήθες, λέει αρκετοί. Μάλιστα. Πολλοί πλέον δεν θέλουν να πάνε σε χώρες που κάνει ζέστη το καλοκαίρι. Σου λέει θα πάω εκεί που κάνει κρύο. Πολλοί λέει προτιμούν διακοπές στο βορρά. Θα πάω στο Βόρειο Πόλο. Σου λέει ο άλλος θα πάω στη Μεσόγειο. Θα έχει καύσωνα. Θα έχει τα τζιτζίκια, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Έχει πυρκαγιές. Θα πάω αλλού. Και πάνε λέει πάρα πολύ πλέον, 150% έχει άνοδο τουρισμό στη Βόρεια Ευρώπη. Θα πάω στη Σουηδία, Νορβηγία, στο Βόρειο Πόλο, θα πάω στο χωριό του Άι Βασίλη. Δεν ξέρω, καλοκαιριάτικα, καλοκαιριάτικα. Θα πάω να νοικιάσω ένα Ιγκλού. Αυτά που κάνει η Εσκιμόη. Θα κάνω παρέα με τους πιγκουίνους. Σου λέει, τι θα πάρεις διακοπές, άλλος θα πάρει το αντιλιακό, τέτοια, βεντάλιες. Βατραχοπέδιλα, μαγιό. Εγώ θα πάρω μία γούνα, γάντια, σκούφο και θα πάω στο βορρά, στο Βόρειο Πόλο. Θα κάνει ψοφόκριο, αλλά δεν θα λιώσω στη ζέστη. Είναι λέει αρκετοί πλέον που προτιμούν πιο δροσερούς και ήπιους προορισμούς αντί για τους συνηθισμένους καλοκαιρινούς στην Νότια Ευρώπη. Πολλοί πλέον λέει προτιμούν να πάνε στο βορρό, στο βορρό, στο βορρά. Δεν είναι άσχημη ιδέα, ε. Θα βαστάμε και ένα μπουκάλι ρακί. Πάγος υπάρχει άφθονος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας ευνοεί.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Τι χαρές στο πόνο. Πατέρ μη μόναξα μου και αντί το γέλιο μου δοκέ στα χείλη πικρά μόνο.

Άμα έμαθα στα βάσανα να αντέχω. Στα βάσανα να αντέχω και τσίκα ήμους παρηγοριά.

0: νύχτα στη ζωή.
1: Δημήτρης Αλεξάκης.
0: Και μέρα νύχτα στη ζωή, πόνο και υποφέρω.
1: Έτσι μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο. Είναι Τετάρτη, πέμπτη μέρα του Αυγούστου. Γεια σου φίλε Γιώργη Τσαμαντή στα Χανιά. Καλές διακοπές, καλές βόλτες. Κατερίνα, καλημέρα, καλημέρα. Το βλέπω εδώ, χαμός γίνεται. Έχετε οργώσει την Κρήτη. Γεια σου Δήμητρα και Χρήστο. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε που μας κράτησες χθες παρέα στον δρόμο από Ηράκλειο μέχρι Χανιά. Και εμείς ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας. Και Λαφωνήσι, ωραία. Σήμερα έχει οροπέδιο Λασιθίου. Θα οργώσετε και το οροπέδιο. Έχει καλές πατάτες το οροπέδιο Λασιθίου. Και όχι μόνο. Καλά να περάσετε, Δήμητρα και Χρήστο. Λοιπόν, καλημέρα Βασίλη, καλημέρα. 2892-053-500.
2: Ώρα για σπορ.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός με την Νάιμέγγεν χθες 0-0. Στην Ολλανδία θα κριθεί η πρόκριση στα play-off για το Champions League. Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός με την Τζέσικα 1948. Το πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ, 9.30 το βράδυ. Ενώ ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός και τον Λιβάη Γκαρσία. Λοιπόν, στην Αθήνα ο Μίλαν Βιτάλης για την ΑΕΚ. Champions League, η Λεύκη λέει κέρδισε 1-0 την Καϊράτ και έχει προβάδισμα για να βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ. Ωραία, πάμε σε πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου. Live Sport, πρέπει να λύσει το πρόβλημα. Ανέτοιμος λέει και χλωμός Ολυμπιακός, 0-0 με την Νάιμέγγεν. Έχει δεύτερη ευκαιρία στη Ρεβάς. Λιβάη και πρόκριση σήμερα στις 9.30. Ο Παναθηναϊκός θα το μεταδώσει και ο Sky. Έβαλε τούρμπο στη μηχανή της, λέει, για την ΑΕΚ που ήρθε στην Αθήνα ο Βιτάλης. Sport Day, ανοιχτοί λογαριασμοί. Διπρόσωπος μπερδεμένος και νεωθρός Ολυμπιακός. Τα βρήκε σκούρα, λέει, απέναντι στους πιο έτοιμους και επικίνδυνους Ολλανδούς. Ανακοίνωσε Λιβάη Γκαρσία ο Παναθηναϊκός και ετοιμάζεται για το παιχνίδι το βράδυ στην Ευρώπη. Αθλητική ώρα το σπορ. Υπογράφει και μπαίνει για τον Βιτάλης, για τον Ούγκρο διεθνή μέσο. Φως, ερυχά νερά, λέει, για το 0-0 για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Κόκκινος πρωταθλητής. Τραγικά αδιάβαστος ο Ολυμπιακός, γράφει εφημερίδα. 7 μέρες για μελέτη με τη Λίμπαρ. Ήταν ένα δύσκολο, περίεργο παιχνίδι. Δεν είναι κακό το 0-0. Μπορούμε, λέει, την πρόκριση, γράφει εφημερίδα.

0: άνθρωπο. Πότε θα πάω στο χωριό. Και όχι μόνο ακούσαμε ενότητα από τον Νίκο Ζαργιουδάκη. Τόνια Αντωνίου, καλημέρα. Τόνια στην Κύπρο, την έμορφη. Γεια σου Τόνια με τις ωραίες αγιογραφίες. Καλημέρα στον Κώστα. Μας ακούει από την παραλία. Μπράβο Κώστα, συγχαρητήρια. Και θέλεις τώρα εμείς να ζηλέψουμε? Σιγά. Γεια σου Δήμητρα. Πού θα βρεις καλή πατάτα? Η κυβέρνηση έχει καλές, γιατί έχει κάνει πολλές πατάτες. Αλλά επειδή είσαι στην Κρήτη, στο Ροπέδιο παντού, όπου και να πας, έχει πολύ καλή πατάτα. Στο Ροπέδιο, πας και σε μια ταβέρνα. Πιάσε μια τηγανιά, μια τηγανιά πατάτες, να γίνει χαμός. Να είναι κρατσανιστές, ε. Ξέρω, ψημέρες τις θέλουμε. Διακοπές χωρίς τηγανιτή πατάτα δεν γίνεται. Πάει ο άλλος, παραγγέλνει βραστή πατάτα. Τι είσαι, στο νοσοκομείο? Άρρωστος είσαι. Λοιπόν, μιας και λέμε για τουρισμό, διακοπές. Το μεσημέρι λέει ανοίγει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Άντε παιδιά, επιτέλους, να κάνουμε αίτηση λέει. 12 ευρώ το μεσημέρι ανοίγουμε τις πόρτες για τις αιτήσεις για το Τουρισμός για Όλους 26-27. Να μπεις, να δεις ημερομηνίες υποβολής, αναφημή, ποιοι είναι δικαιούχοι, ποιοι δεν είναι, τι καλύβουμε, τι δεν καλύβουμε, να πας διακοπές, να ξεσκάσεις, γιατί θα σας χάσουμε. Έχετε πολύ άγχος, πολλά νεύρα, ο κόσμος έχει πίεση, έχει προβλήματα. Τώρα θα σας στείλουμε διακοπές, θα ηρεμήσεις, θα χαλαρώσεις, θα πέσει πίεση, η χοληστερίνη, τα τρικλικερίδια, θα σου φύγει και ο ήλιγκος, θα σε φτιάξουμε εμείς στην κυβέρνηση για να ψηφίσεις έτσι, χωρίς νεύρα. Κάτσε να θυμηθούμε μια ωραία ρήμα που μας είχε πει πέρυσι Μαρία Καλεντάκη για τον Αύγουστο, για τον 15 Αύγουστο, στο κλίμα των ημερών.
1: Αύγουστος λέει και η ομορφιά της φύσης ξεφαντώνει και σαν το πέπλο την αυγή σ' όλη τη γη απλώνει. Οι αντζιτζίκοι στέσανε κι αυτή τη συναυλία και τραγουδούν ακούραστα σε αυτή την πανδεσία που έχει ο μήνας Αύγουστος ο πιο ευλογημένος, όπως στη μάνα όλων μας είναι αφιερωμένος. Είναι ο μήνας τριγητρής να τρέξουμε στα μπέλια, όλοι μαζί χαρούμενοι και τα μικρά κοπέλια. Εδώ είναι ο 15 Αύγουστος με προσευχή νηστεία, αφιερωμένος στοργικά στη μάνα Παναγία. Με παρακλήσεις, προσευχές, όλη η χριστιανοσύνη την εθερμό παρακαλούν στου πόνου την οδύνη. Πρωί και βράδυ παίζουνε σ' όλα τα μοναστήρια ήχοι από τα καμπαναριά και από τα σημαντήρια. Υμνούν τη μάνα του Χριστού σε κάθε μοναστήρι που έχει για όλους τους πιστούς ξεχωριστό χατήρι. Είναι η μάνα όλων μας, της αγάπης, της ελπίδας και απόχιωση κακοτοπιές και κάθε καταιγίδας. Είναι το φως στη σκοτεινιά, τυφλού και πονεμένου και το νερό στην ερημιά του κάθε διψασμένου. Είναι ο ήλιος στην αυγή, τη νύχτα στο φεγγάρι και στο παλάτι του ουρανού έχει τη θεία χάρη. Η μόνη ατέλειωτη χαρά στο διάβα των αιώνων και οδηγήτρα τη ζωή στην ανηφόρα χρόνων. Πολέμου ελευθερότρια και ναυαγού σανίδα και κάθε ορφανού παιδιού μοναδική ελπίδα. Ξέρουμε πως για όλου μας έχει αγκαλιά μεγάλη, γι' αυτό σεμνάς οι χώρες συζητούμε τι και πάλι. Αμαρτωλή και ανάξια ζητώ σου μία χάρη, δώσε του κόσμου δύναμη και αντοχές τα βάρη. Εδυσκολέψαν οι καιροί, ανηφόρες, κατηφόρες και μέσα στις κακοτοπιές μας εχτυπούν και μπόρες. Ας βάλει φρένο στα κακά όλους να ελεήσει και την αμαρτωλή ζωή να μας εσυχωρήσει. Ένα κεράκι ταπεινό στη χάρη διδανάψω, που ώστε να έχω αναπνοή ποτέ δεν θα το πάψω. Θα τη ζητήσω ταπεινά να σας εδίνει υγεία κι ό,τι άλλο θέλετε στη ζήση στην πορεία. Σε όσους εορτάζουνε χρόνια πολλά θα στείλω με τη φωνή ερωτόκριτου τον ακριβό μου φίλο. Χρόνια πολλά παραγωγή, φίλοι, παιδιά, εγγόνια. Να έχετε υγεία και χαρές και αρρύθμιτα τα χρόνια.

Σε 140 μέρες με πρόχειρους προϋπολογισμούς, λέω. Προϋπολογισμούς κάνει η κυβέρνηση. Μ' αρέσει. Με πρόχειρους υπολογισμούς και προϋπολογισμούς, σε 140 μέρες έχουμε Χριστούγεννα. Ναι. Κάτσε, το ξανακάνω. Ναι, περίπου σε 140 μέρες. Να ετοιμαζόμαστε. Βέρκανε κουραμπιέδωνα. Μπαίνουμε στο κλίμα. Τώρα τον Αύγουστο, άμα πάω στο χαροπλαστείο, θα βρω κουραμπιέδες ή μελομακάρουνα. Αδικία. Αδικία, αδικία. Γιατί δεν έχει βγει κουραμπιές παγωτό. Θα ήταν πολύ καλή ιδέα. Δεν ξέρω, νομίζω θα έχει ωραία γεύση. Μ' ακούει κανένας ζαχαροπλάστης να φτιάξει. Ναι, να έχει και την άχνια πάνω. Πάμε Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα. Όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Λάμπουμε με υπέροχα κοσμήματα. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη. Πάμε και με Μιχάλη Τζουγανάκη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κριτικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
9: Πέρασε εκείνος ο καιρός που μας τη διώμασε.
8: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
10: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
8: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948-53-10-39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. 5η 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκη. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης, τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11.39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς οστά 14.49. Παγωτό κρικρί 3 λίτρα 7.98. Νέσκαφέ κλασίκ 100 γραμμαρίων 4.49. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 10, 0.87. Κρασί Μιχαλάκι, αγιορείτικο ή μοσχοφύλερο, 4,90. Νερό Ρούβαση Εξάδα, 1,58. Σαμπουάν Ούλτρεξ, 360 ml, 2,94. Όμο υγρό απορρυπαντικό 50 μεζούρες, 5,11. Υγρό Πιάτον Φέρι, 654 ml, 2,68. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
14: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
15: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει Λεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
15: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

Μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Είναι Τετάρτη, είναι πέμπτη μέρα του Αυγούστου. Ακούσαμε και Μανώλη Κονταρό, εμένα ο πατέρας μου. Λίγο πριν ακούσαμε μια ακόμα νέα κυκλοφορία, Γιώργης Μαραγδής, Θάλασσα, στίχη Γιώργης Τσικαλουδάκης. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να το πούμε πολλές φορές, να πιάσει 15 Αυγούστος, καλοκαίρι 2026. Να το απολαύσουμε πριν να φύγει, τώρα που γυρίζει. Στον αέρα είμαστε από τις 8. Σε πολύ λίγο καλημέρες και ματινάδες στον αέρα μπορείτε να μας πείτε. Να πούμε ματινάδες σήμερα για την Ανατολή, για το ξημέρωμα, για την Αυγή ή ό,τι άλλο καλό έχετε. Ή μόνο την καλημέρα σας. Νίκο Τρανουδάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας, σε όλο τον κόσμο και στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και σε όλο το ακροατήριο. Καλημέρα στην Αξό, που λογικά θα βουλιάζει από κόσμο τώρα, όπως και τα περισσότερα νησιά και όχι μόνο. Γιώργο, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Πάμε για μια ακόμα γρήγορη ενημέρωση. Νότιο Ρέθυμνο ξεκίνησε η καταγραφή των καταστροφών. Στάχτη χιλιάδες τρέματα. Ηράκλειο, 9χρονος τραυματίστηκε σε κατασκήνωση. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ρέθυμνο, Μυλοπόταμος, εντοπίστηκαν 17 φυτίες κάναβης με 143 δεντρίλια. Συνελήφθη 38χρονος. Ηράκλειο, φορτηγό πήρε φωτιά, κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Χανιά, συνελήφθησαν 4 άτομα στο λιμάνι της Σούδας για ναρκωτικά. Μεσαρά, στο νοσοκομείο 24χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με Κλάρκ στην περιοχή της Βαγιονιάς. Χανιά, καταγγελία ότι σκότωσαν και έψησαν κρικρί στο φαράγγι της Αμαριάς. Έρευνα από την εισαγγελία. Σιτία, 55χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στο Παλέκαστρο. Τραγωδία στα Χανιά, πέθανε μετά από 13 μέρες ο 77χρονος βαριά εγκαυματίας από τη φωτιά σε αποθήκη βιοτεχνίας. Αγία Γαλήνη, θαλάσσια ρήπανση από τη διαρροή αποβλήτων. Συνελήφθη ο υπεύθυνος καθαριότητας του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ρέθυμνο, άντρας εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή του Κουμπέ.
1: Ο καιρός.
0: Σήμερα στην Κρήτη ο καιρός έθριος. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 υποφόρ και θερμοκρασία από 22 μέχρι 32. Νότια Κρήτη τσιμπά λίγο παραπάνω μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Επικοινωνία μαζί μας για καλημέρες ματινάδες 28-92-053-500. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιάννα. Μια βιόλα λέει μέσα στο μπαξέ ξεχωριστά φροντίζω. Στις άλλες βάζω το νερό. Μ' αυτή δεν την ποτίζω. Του γαριπατώνει ματινάδα.

0: Γεια σου, Αλέκο.
1: Και μια ακόμα δικιά του. Θα πάψει να με απασχολεί, Βιόλα μου, έρωτα σου. Για δεν κατέχεις, λέει, να αγαπάς, αποχωρώ και ξάσου. Έτσι. Αποχωρώ. Αποχωρώ από το χορό. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μανώλη.
1: Καλώς το φίλο μου. Ή τα κάνεις, Μιχάλη.
2: Καλά είμαι, εσύ.
1: Έχουμε να τα πούμε καιρούς και ζαμάνια, ε.
2: Ναι, ναι.
1: Ή τα λέω κουτσουράς.
2: Καλά, πολύ ζέστη.
1: Ζέστα έχει, ε.
2: Ναι.
1: Είχατε και εκεί κοντά, λέει, κάτι πυρκαγιές πριν λίγο καιρό, πριν καμιά εβδομάδα. Ή όχι.
2: Προς το Γούδουρα.
1: Α, προς το Γούδουρα, ναι.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, καλημερίζω τον Αντώνη του Γουκλινό, τη γυναίκα του, τον Χαραλάμπη, την Τόνια και γενικά όσους ακούνε ρετόκριτο.
1: Να σε καλά, καλό καλοκαίρι, καλό 15 Αύγουστο.
2: Να σε

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη, στον αέρα είμαστε.
0: Όχι, στη θάλασσα.
1: Α, λοιπόν, καλημερίζω τον Μανώλη.
0: Στη θάλασσα είμαστε.
1: Τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο, τον κύριο Κώστα Σαχανιά, τα παιδιά μου που έρχονται πάει να πιούμε καφέ.
0: Ωραία.
1: Την κυρία Βοντικάκη, την κόρη της, την κυρία Νίκη, την Κατερίνα, τη Μαρίκα στον Αρκαλοχώρη, τη Μαρίκα τα Κολιεδάκια, το Χαραλάμπη, την Ευθυμία και όσοι ακούνε ρε το.
0: Ευχαριστούμε!
1: Γεια!

0: Πάμε, πάμε να δούμε τι γίνεται και με τον πολιτικό τύπο. Πάμε, καθημερινή ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης. Λέει για την είσοδο των 20.000 μεταναστών στη Θελούτα. Θεούτα, Θεούτα, πώς λέγεται. Τα νέα ψάχνουν για ένφια μεταβιβάσια κινήτων. Απογευματινή λουκέτο στα σύνορά μας να μην γίνουμε Θεούτα. Η εφημερίδα των συντακτών στην Πειρά το άσυλο. Ριζοσπάστης τώρα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης πλήρης αποζημίωσης των οικοκυριών. Ελεύθερος τύπος 5 κλειδιά για σύνταξη πάνω από 60% του μισθού. Κόντρα, φωτιές και γκάλοπ προκαλούν ανασχηματισμό. Με αλλαγές στην κυβέρνηση, το Μαξίμου επιχειρεί να ανακόμψει τη φθορά της Νουδού. Πάμε, ελεύθερη ώρα. Θε και κύριε, είναι θαύμα. Έφτασε η ώρα της εθνικής μετάνοιας. Συγκλονιστικές φωτογραφίες και βίντεο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο με το ανέπαφο εκκλησάκι του Αρχαγγείλου Μιχαήλ στη Δυτική Αττική, που κάηκαν τα πάντα και αυτό έμεινε άθικτο. Πάμε σε εφημερίδα Δημοκρατία. Αργά θυμήθηκε, λέει, να υιοθετήσει σκληρή γραμμή. Σε 102.711 αλλοδαπούς έδωσε ελληνική ηθαγένεια ο Μητσοτάκης, γράφει η εφημερίδα. Μάλιστα, πάμε για διαφημιστική ανάσα και εδώ είμαστε.
1: Έρωτας για την Κρήτη, Ερωτόκριτος, 87,9.
2: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
6: Ο Αύγουστος Αύγουστος το Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
7: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
8: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
9: Έφτασα, τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
12: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
13: Τώρα θα πάρω τα στενά, να θυμηθώ τα νιάτα.
12: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου.
13: Σαπατήτες φουνοκορβές.
12: Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κρητικό κέφι μέχρι αργά.
13: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
12: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-44-98-19.
13: Θα πας να γίνεις μοναχή.
12: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κρητικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Τίνος
1: είναι.
0: Είναι βρε του Γιάννη, του Μπέι, του
1: Πασά. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη.
1: Καλώς και την Τόνια.
2: Δικιά μου είναι η κούπα, δικιά μου.
1: Δικιά σου, περίμενε. Όχι, δικιά σου είναι, όχι κούπα, η σκούπα.
2: Α, η σκούπα. Άρε Μανώλη, λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας όλο τον κόσμο. Να ξεκινήσω σήμερα από μια καλή κυρία, την κυρία Πόπη, την αγαπημένη μου. Να είναι πάντα καλά, μας ακούει. Να της στείλω την αγάπη μου και την εκτίμησή μου.
1: Καλημέρα της.
2: Στον Κώστα το Κουβεράκι, στον κυρία του Χανουράκη στον Κουσό, το Γιουδέκα, το Χαραλάμπη στον Κουσόνα και όλο τον κόσμο που ακούει και σήμερα τον Ερντόκητο.
1: Σε ευχαριστούμε, Τόνια!

Έχω απομείνει μοναχός και μένα έχω χάσει ο πόνος και η μοναξά. Μ' έχουνε αγκαλιάσει της Μαρίσα Ντουρλάκη με την Άδα. Και μια ακόμα δικιά της. Άνοιξα το παράθυρο μήπως και φύγει ο πόνος. Να φύγω θέλει λέει μου άμα περάσει ο χρόνος.

0: Γεια σου Δέσποινα, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Φίλε Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα. 28-92-053-500, καλημέρα.
1: Καλημέρα όλη την ημέρα, να είναι καλή ημέρα.
0: Γεια σου Κατερίνα.
1: Καλημέρα στον κόσμο όλο. Καλά να είμαστε όλος ο κόσμος και να μας δώσει η χάρη του Χριστού που είναι αύριο δύναμη να προχωρούμε μπροστά.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, θα πούμε από σήμερα, γιατί αύριο ίσως να τα καταφέρω από όσο στην εκκλησία.
0: Ποιος γιορτάζει αύριο?
1: Αύριο είναι η εκκλησία του Χριστού.
0: Ναι, ήταν γίνει και αύριο. Χάζει ειδικά οι διακοπές.
1: Ο
0: Χρήστος γιορτάζει.
1: Βέβαια.
0: Δεν γιορτάζει τα Χριστούγεννα.
1: Τέλος πάντων. Ναι, και τα Χριστούγεννα και τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, να είμαστε και του χρόνου καλά.
0: Α, ναι, λοιπόν, το βρήκα. Αύριο γιορτάζει ο Σωτήρης.
1: Είναι ο Σωτήρης. Μεταμόρφωση του Σωτήρα.
0: Α, το βρήκαμε, το μεταμόρφωση του Σωτήρα. Ωραία.
1: Ναι, και είναι λοιπόν και του Σωτήρης και ο Χριστός.
0: Ναι, ο Σωτήρης.
1: Λοιπόν, να είμαστε και του χρόνου καλά. Και όλοι κάνουν διακοπές και όλος ο κόσμος. Mm-hmm. Μόνο εγώ και εσύ.
0: Κάνει διακοπές, διακοπές κάνει. Το θέμα ότι κάνει διακοπές η γραμμή, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Η γραμμή κάνει διακοπές.
0: Ναι.
1: Για λεπαρέτηνε για γραμμή. Για λεπαρέτηνε, ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Να κάνουμε πράγμα να φύγει έτσι που.
0: Περίμενε να ψήξω.
1: Ναι, εντάξει, να καθάρισε.
0: Έτσι μου φαίνεται.
1: Μπα. Λοιπόν, τι να σου πούμε τώρα, την Ανατολή, λες, είσαι λέει η Ανατολή και είναι η ζωή μπροστά σου. Κι εγώ στο ηλιοβασίλεμα και λέω του ήλιου στάσου. Εσύ είσαι η Ανατολή, κάθε ξημέρωμά μου. Εσύ το καλημέρα μου και ο χτύπος της καρδιάς μου. Άμα δεν αυτό, δούμε ένα καλημέρα, παίρνουμε καλά.
0: Τέτοια λες του άντρα σου και τον
1: τρελαίνει. Ναι, το πρωινό μου ξύπνημα έχει τη σημασία, γιατί σε βλέπω δίπλα μου και έχει μεγάλη αξία. Είσαι η όμορφη αυγή όταν γλυκοχαράζει και είχα καιρό να τον εδώ τον ήλιο εσαναλιάζει. Λοιπόν,
0: να είσαι καλά.
1: Θέλω λέει την καλημέρα σου τις ώρες που ξημερώνει να ακούω από τα χείλη σου για να μην νιώθω μόνη. Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου και του χρόνου και πάντα
0: σε να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ Κατερίνα, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Κωστή Λατζουράκη, καλημέρα! Γεια σου Κώστα Λατζουράκη, σε όλη την παρέα μας. Καλημέρα!
2: Καλημέρα κύριε Μανώλη.
0: Καλώς, πολύ μ' αρέσει το κύριε Μανώλη. Σαν να είμαι διευθυντής στην τράπεζα. Κύριε Μανώλη, ένα δάνειο θέλουμε. Μπορείτε να κανονίσετε. Μπορώ με το κοκκληφικό όρο. 50% το δάνειο θα πάρεις.
2: Ναι.
0: Γεια σου Νίκη.
2: Εγώ ήμουν διευθυντής, αλλά σου πω αντέχεις στόκους.
0: Ή τα κάνουμε, καλά είμαστε.
2: Υπομονή
0: κάνεις ακόμη. Παναγία
2: ναι,
0: μου.
2: Την μια το χορόιδο, την άλλη υπομονή.
0: Λέσον. Πρέπει να κάνουμε ένα μνημείο της υπομονής.
2: Ναι.
0: Να δεν θα γίνουμε.
2: Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς.
0: Δεν γίνεται.
2: Εγώ θα καλημερίσω την Κατερίνα και όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Mm-hmm. Και θα σου πω μόνο μια και όξω από την πόρτα.
0: Έτσι. Κάτσε να βγω όξω από την πόρτα. Πες την λίγο.
2: Πάντα λέει τα ξημερώματα μια θλίψη με πλακώνει. Γιατί το χάραμα της αυγής το όνειρο μου σκοτώνει.
0: Είδες τώρα, δηλαδή καμιά φορά θωρείς ένα ωραίο όνειρο και
2: ναι,
0: ξυπνάς
2: ναι,
0: και είσαι. Τι είναι αυτό
2: ναι,
0: το πράγμα.
2: Και λες, μα τι είναι αυτό, ποιος είναι λέει που τα κανονίζει αυτά.
0: Διάβαζα χθες ότι υπάρχει, βγαίνει λέει τώρα τεχνολογικά μια συσκευή που θα βλέπεις ό,τι όνειρο θες. Άρα μια χαρά θα είναι.
2: Α, ωραία θα είναι. Να την πάρω μόλις.
0: Να την πάρουμε, να την βάλουμε στο κεφαλί μας να γυρευόμαστε
2: ναι,
0: την ώρα.
2: Ναι.
0: Να είσαι καλά Νίκη, σε ευχαριστώ.
2: Και ξυπνώ λέει και σβήνει το όνειρο, μα τη χαρά κρατίζω.
0: Ναι.
2: Αφού δεν έχω αλλού υποθέσεις ελπίδες να στηρίζω.
0: Γι' αυτό μια παρηγοριά, όσο να πεις.
2: Ναι, βέβαια.
0: Τέλεια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
3: Η ομορφιά τον κόσμο πλημμυρίζει.
0: Γεια σου Βασίλη Τσικολιδάκη, σε όλη την παρέα, ιδιαίτερα στην Ευγενία Χαραλάμπη, Μαρίκα Τιμπάκη, Σομαροστελή, σε όλη την παρέα μας. Ευχαριστούμε, ναι, καλημέρα!
4: Καλημέρα Μανώλη Λεκάκη, τι θα κάνει.
0: Α, σου Μανώλη, ή τα λέει μέσα με σαρά.
4: Πρέπει αερνάλα, έχουμε, έχει ζέστη βέβαια, αλλά έχει έρχεται κάπου κάπου ένα βορζιαδάκι και αερνίζει τον τόπο.
0: Εντάξει, τέλεια.
4: Λοιπόν, να καλημερίσω πρώτα εσένα, τη μαμά σου, τον παπά σου, καλημερίζω, να καλημερίσω την ακροάτσα από τη Βιάνο την Κατερίνα, να καλημερίσω το Κουκλινό, να καλημερίσω και το Χαραλάμπη από τα βορρά χωριά, από τον Κρουσόνα.
0: Λοιπόν,
4: να καλημερίσω τη Μαρία την Καλετάκη, στο Δεμάτι και πέρα στην παρέα, και στην Ιερά Πετρακή, σε όλους τους αγνωστούς, αν με ακούσουνε, να είναι
0: τους
4: καλά και να είναι πάντα καλά, να είναι πάντα
0: καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.
4: Να είσαι καλά, Μανώλη.

0: Καλημέρα!
1: Ήρθα κι εγώ, καλημέρα.
0: Ήρθες! Έλα, Εύα, κάτσε, έχω φτιάξει τον καφέ και έχει μπόλικες φουσκάλες, έχουνε...
1: Εδώ μου τον είκαμε και εμένα ο γιος μου, γιατί μόλις μπαίνω μέσα.
0: Αυτός είναι γιος! Να φτιάχνει καφέ της μάνας!
1: Εντάξει, δεν τον εσάζεις εσύ τη δική
0: Δεν πίνει καφέ.
1: Όχι μια φορά μόνο, ό,τι θέλει.
0: Ναι, ναι.
1: Μάνο, μια όμορφη καλημέρα από το πολύ ζεστερό Ηράκλειο.
0: Ζεστερό, ε.
1: Φτάνω, μωρέ, τι είναι η ζέστια που έχουμε σήμερα.
0: Κάψα, κάψα.
1: Ναι, Παναγία μου, Μανώλη. Κεντά ο κόσμος.
0: Παναγία μου. Να βάλεις το αρκοντίσιον.
1: Πία τη λαϊκή, ήρθα, είμαι εντάξει τώρα.
0: Γι' αυτό ζεστάθηκες.
1: Αλλά δεν άκουσα τη μαντινάδα θέλει.
0: Δεν πειράζει, πες εσύ ό,τι θες.
1: Ό,τι θέλω
0: να πω. Ναι, ό,τι έχεις.
1: Να πω για τον ήλιο.
0: Για τη λαϊκή πες.
1: Όχι.
0: Για το παζάρι.
1: Για τον ήλιο, ήθελες.
0: Να πεις.
1: Εντάξει. Ήλιο λέει την τόση λάμψη σου. Στη θάλασσα χαρίζεις. Την κάνεις τόσο όμορφη. Και τη χρυσοστολίζεις.
0: Ωραία.
1: Μοίρασε από τη λάμψη σου. Σ' ανθρώπους που πονούνε. Ελπίδα φως αξίζουνε. Ήλιε μου να χαρούνε. Μάνο, μια όμορφη καλημέρα σε όλο το ακροατήριό μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εύα. Καλή ξεκούραση. Καλή ξεκούραση.
1: Να σε καλά, Γιώργο Λεκάτσι, σε περιμένω. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Κλειώ, καλημέρα. Πάντα σε ακούμε. Καλά να πάθετε. Κλειώ, να σε καλά, καλημέρα. Καλή δουλειά. Αλλάζουμε κοινό. Ναι, καλημέρα!
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλώς και τον Κρουσόνα! Κάτσε να περίμενα, ανέβω στη μηχανή. Έχω και εγώ μηχανή, να έρθω.
2: Και εγώ έχω μηχανή.
0: Και εγώ έχω παπάκι.
2: Να πάμε μια κότρα.
0: Εμένα
2: παπάκι και εμένα.
0: 120 κυβικά είναι εμένα, εσένα πόσο είναι.
2: Ναι, 150 εμένα.
0: Μου φεύγεις, άρα.
2: Ναι, εδώ πίνω το καφεδάκι σε Γρικό. Mm-hmm. Γρικό τις φίλες που με χαιρετούν και τις χαιρετώ, όπως την Ευγενία. Όπως τον Νίκο, τον Τζαμαντή στα Χανιά.
0: Καλημέρα.
2: Την Κατερίνα στη Βιάνο, τη Γοντικά και όλες. Η κυρία Νίκη που άκουσα τώρα. Όλους τη φίλη μου και λέω, η αγάπη φίλε Μανολιό είναι χάρισμα. Χαρά στο που την έχει. Και την εδίνεις άλλο νέα που δεν το κατέχει. Αλλά θέλω να πω το σ' αγαπώ. Διστάζω και φοβούμαι. Γιατί? Γιατί είναι ο καιρός κακός στην εποχή που ζούμε, πώς το εισπράττεις το σ' αγαπώ, που είναι πολλόλογιο, πονηρά, εκμετάλλευση, από την τσέπη ή από τον πέτη. Άμα το παίρνεις από τον πέτη, αυτή είναι η αγάπη.
0: Έτσι
2: και λέω
0: είναι.
2: Και άλλη μια, φίλε Μανώλη, άλλη μια αγάπη παρακαλετή, εγώ δεν την θέλω. Ως με θωρείς και σε θωρώ, θα βάλει μου φουρνέλο.
0: Φουρνέλο, μπουρλότο που λέγει Σαφωνοταρά. Αν θυμάσαι τη Σαφωνοταρά που ήταν σε μια ταινία που λέγει μπουρλότο.
2: Ναι, μπουρλότο. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε εορτάζω.
0: Χρόνια πολλά.
2: Έχω ανήψα, έχω κουνιά.
0: Ωραία, να του χαίρεσαι όλου.
2: Λοιπόν, και εσύ όποιο γιορτάζει.
0: Ό,τι επιθυμεί.
2: Και χαιρετώ όλου. Όλη την καλή παρέα μα, αλλά και την κακή παρέα μα. Γιατί είναι και τα δυο.
0: Έτσι, όλη παρέα.
2: Είναι ανθρώποι που κάνουν και καλή παρέα. Και κακή παρέα. Εγώ τους χαιρετώ όλους.
0: Όλους, έτσι. Να είμαστε όλοι καλά.
2: Λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, γεια σου.

0: Να μη μυρίζει για σε μη. Καλημέρα!
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς η φίλη μου την Ελένη!
2: Αλλά και την κακή παρέα μα, γιατί είναι και τα δυο.
0: Έτσι, όλη η παρέα.
2: Είναι ανθρώποι που κάνουν και καλή παρέα και κακή παρέα. Εγώ τους χαιρετώ
0: όλους. Όλους, έτσι. Να είμαστε όλοι καλά. Να είσαι καλά.
2: Καλά, Μανώλη.
0: Γεια σου, γεια σου.

0: Να μη μυρίζει για σε μη. Καλημέρα!
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς τη φίλη μου την Ελένη! Ή τα κάνεις, Ελένη?
1: Τι κάνεις?
0: Πώς θα πας?
1: Καλά, καλά.
0: Δεν τα λέει το New York.
1: Μανώλη, δεν ξέρεις πως μεθαύριο έχουμε του Χριστού?
0: Όχι μεθαύριο, εμείς το έχουμε αύριο. Εσύ το έχετε μεθαύριο?
1: Τι είπες?
0: Ναι.
1: Τετάρτη είναι, ξημερώνει, εμάς Τετάρτη.
0: Α,
1: ναι. Στην Κρήτη λέμε του Χριστού.
0: Εσάς είναι μεθαύριο, εμάς είναι αύριο. Ναι.
1: Ναι, το λένε διαφορετικά. Δεν γιορτάζει ο Χρήστος, δεν γιορτάζει τα Χριστούγεννα. Ναι. Ωραία, το ίδιο όνομα είναι, αλλά το να γιορτάζουμε το Χριστό.
0: Εμάς είναι του Σωτήρη, του μεταμόρφωση του Σωτήρος, άρα είναι,
1: ναι,
0: Σωτήρης.
1: Ναι. Ναι, έχω κι εγώ ένα γιο Χρήστο, αλλά τον γιορτάζω κι εγώ και τα Χριστούγεννα. Και το Πάσχα, η νονά του δηλαδή το θέλει έτσι, και αύριο.
0: Εντάξει, να γιορτάζει ο καθένας όποτε θέλει, δεν υπαμβάνομαι στους περιορισμούς.
1: Το ίδιο όνομα είναι, μεγάλη χάρη.
0: Δεν θα του βάλουμε εμείς πρόστιμο άμα γιορτάζει κι εμείς αύριο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ήθελα να πω, εγώ μαντινάδες δεν ξέρω, μόνο να τη διαβάζω να τη λέω.
0: Ναι.
1: Και τέτοια ώρα τώρα που είναι νύχτα δεν κάθομαι να τη διαβάζω. Λοιπόν,
0: να έρθω να ανάψω το φως, να έρθω να ανάψω το φως, να διαβάζει μια.
1: Έχω φως, αλλά δεν νιστάζω και δεν έχω όρεξη να διαβάζω μαντινάδες.
0: Λοιπόν,
1: ήθελα κάτι άλλο, μια άλλη μαντινάδα, ότι ναι, με αυτά που γίνονται στην Ελλάδα που τα βλέπουμε εδώ.
0: Τα βλέπετε κι εσείς, ναι.
1: Όλα τα πάντα.
0: Και εμείς βλέπουμε.
1: Λοιπόν,
0: τα
1: εγώ
0: δικά
1: μπορεί να είμαι εδώ,
0: ναι,
1: αλλά η ψυχή μου και η καρδιά μου είναι κάτω.
0: Λογικό, παρόλο δεν είναι. Ναι.
1: Λείπω πάνω από μισό αιώνα, λείπω.
0: Ναι.
1: Τον έκλεισα το μισό αιώνα. Εκεί είναι όλη μου ψυχή.
0: Η καρδιά, η ψυχή, το μυαλό.
1: Τα στενοχωριέμαι αυτά που βλέπω. Τα στενοχωριέμαι γιατί η Ελλάδα είναι όλη σε πληθυσμό, ότι έχει εδώ η πολιτεία που μένω. Και εδώ, και ο πιο φτωχός.
0: Ναι, όχι, πόσο έχει, 10 εκατομμύρια, 11. 10 εκατομμύρια, ναι, έχετε. Κάπου εκεί, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ναι, ναι. Ό,τι τρώει ο πλούσιος, τρώει και ο φτωχός. Δεν τον αφήνει.
0: Ναι.
1: Δεν τον αφήνει να πει στο φτωχό εδώ. Mm-hmm. Στην Ελλάδα, τα στριτσένε.
0: Καλά, έχει και εκεί αστέγους πολλούς, να λέμε την αλήθεια. Γίνεται χαμός στους δρόμους. Στην Νέα Υόρκη.
1: Αυτός που είναι στο δρόμο θέλει να είναι στο δρόμο. Μην τα ακούτε αυτά. Εγώ εδώ ζω και ξέρω.
0: Ναι,
1: θέλει να είναι στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Αλλά τον επέρνουν, τον επλύνουν, τον καθαρίζουν, του δίνουν φαγητό.
0: Ναι, έχει διεξόδους, θες να πεις. Έχει μέρημνα. Μέρημνα.
1: Μέρη που τι έχουν όλους αυτούς που δεν έχουν σπίτια.
0: Ναι.
1: Νο, αυτό το κράτος. Μακάρι να γίνει κάτι στην Ελλάδα με αυτό. Μακάρι να γίνει.
0: Να δούμε τι θα γίνει.
1: Παράδειγμα.
0: Εύχομαι. Να είσαι καλά, Ελένη. Σε αφήνω γιατί τελειώνει η εκπομπή. Πες το.
1: Θέλω να πω ότι αυτούς που σας κυβερνούν τώρα 40 χρόνια, ο ένας χειρότερος από τον άλλο, σας καταστρέψαν τον τόπο μας. Τι κρατάτε τόσα χρόνια, ψηφίζετε, ξαναψηφίζετε, τι ίδιους. Πετάξετε έτσι έξω. Βάλετε νέους.
0: Τώρα θα βάλουμε τόπο στα νιάτα.
1: Αν δεν είναι καλά, βέβαια, τόπο στα νιάτα. Και άμα δεν είναι καλή, πετάξτε έτσι αυτούς.
0: Σωστά, έτσι.
1: Θα σε τρώνε το... Έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Ο κόσμος φεύγει, φέρνουν ξένους. Βάνουν φωτιές, τα βάνουν πίτες, βάνουν πλημμύρες, κάνουν τα πάντα. Τι τι θέλετε ακόμα, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, και όλοι το λένε, τι τι θέλετε, τι ψηφίζετε.
0: Ναι, έχω μεθυστεί, πάει, δεν ξέρω. Μας έχουν κάνει μάγια, ήταν να πω.
1: Παναγία μου, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή,
0: τέλος πάντων.
1: Δεν το πιστεύει. Πολλοί λένε, καλά να πάθουν.
0: Ναι.
1: Κάθε φορά. Έτσι το λένε πολλοί.
0: Έτσι είναι. Να είσαι καλά, Ελένη, για τα ωραία μας είπες. Καλή ξεκούραση, καλό ξημέρωμα μάλλον, ναι.
1: Καταστρέφεται ο τόπο μας,
0: Να είσαι καλά, για την αγωνία σου.
1: Αλλά και εγώ στον τόπο μου.
0: Εντάξει, Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, δεν έχει άλλο, έχει την πέρασει η ώρα. Είμαστε μαζί από τις 8, στο μικρόφωνο ήταν ο Μανώλης Λεκάκης. Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σκάνει παρέα μέχρι τη μία. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Καλημέρα.

0: Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
4: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
3: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
4: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
3: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
8: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
9: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη.
10: Αυγή δεν το περίμενα,
9: Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος στο Μέλλον. Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερή σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στα τηλέφωνα 6940-984902 και 28920-45582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζηλεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμο από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τετάρτη στον αέρα, ζωντανά. 5 Αυγούστου, καλό 15 Αυγούστου σε όλους.

0: ελευθερία.
1: Στην Κρήτη ζει η λεβεδιά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή βγαίνουμε στον αέρα. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Εσείς και εμείς, εμείς και εσείς. Ερωτόκριτος από το Ηράκλειο. Ράδιο Μεγαλόνισσο στο Ρέθυμνο. Κρητικόρα μας στα Χανιά. Κρήτη FM στην Αθήνα. Ράδιο Ποσπερίτη στη Σαντορίνη. Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Μας ακούτε δυνατά, καθαρά. Σας στέλνουμε στην παρέα μας να βγαίνουμε στον αέρα. 28 9 20 53 500 είναι το τηλέφωνο. 28 9 20 53 500. Στέλνετε και email στο info@erotokritos.gr, αλλά και μηνύματα Viber και SMS στο 6986 72 99 90.

πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Με πολλές ευχές σε όλους να περνάτε καλά. Καλό καλοκαίρι. Καινούρια σειρά από ζωντανή ηχογράφηση Συρτά του Μιχάλη Καλέργη, με το Χρύσανθο Μακράκι. Δεν είσαι εσύ λεμονανθός.

Πάμε ζωντανά και σήμερα. Για ελάτε σιγά σιγά. Πέμπω μαντάτο του Θεού. Ποτέ μη σε πληγώσει. Και τσιχαρές που μου χρωστεί, εσένα να τσιδώσει. Και μια και είναι μέρες γιορτινές, μέρες της Παναγίας, ήλιε μου, καλοκαιρινέ, δίνεις χαρά και ελπίδα. Σήμερα λάμπει γιορτινά η κάθε σου αχτίδα. Μανώλης Αλεξάκης. Δυναμώνουμε το ραδιόφωνο μας και ακολουθούμε. Καλημέρα Τόνια Αντωνίου στην Κύπρο. Στέλνει καλημέρα της σε όλη την όμορφη παρέα, σε όλη την καλή παρέα, με υγεία, καλή εκπομπή, καλές βουτιές.

καλημέρα στον Μπάρμπα Αλέξη, τον Κοκαράκη, που μας έχει στείλει σήμερα καινούριο τραγούδι. Θα τα ακούσουμε σε λίγο λίγο και θα τον ακούσουμε και μετά τις 12 στον αέρα. Καλημέρα και στον ποιητή μας, τον Νικόλα τον Σταυρουλάκη, που μας έχει στείλει μία όμορφη ρήμα.

Καλημέρα και σε ένα παλιό φιλό στην Αθήνα, στο Θοδωρή το Σεβδά που μας ακούει αυτή τη στιγμή και μας στέλνει τη ματινάδα. Θα σ' ανημένω να σε δω ακόμη και στον Άδη, κι ας μην νιώσαμε ποτέ ο γης ταλού το χάδι. Καλιά να τα πούμε εν ζωή και όχι στον Άδη. Να έρθεις Κρήτη, Σεβδά.

Ποια μαντινάδα να σου πω για να σε περιγράφει, αφού τα λόγια της καρδιάς βιβλίο δεν τα γράφει. Έλα Αλέξο Μανώλη.

Πολύ καιρό για μια φιλιά. Ζωντανή εμφάνιση Μανώλης Αλεξάκης. Ακριβώς 20 λεπτά μετά από τις 11. Πα. Πάμε και με Σαριδό Κωστά. Εγώ για σένα.

αστέριο. 28 9 20 53 500. Από τώρα και έπειτα, αν θέλετε, βγαίνουμε και στον αέρα. Εγώ δεν θέλω όταν πονώ κανείς να με λυπάτε για αυτό το κλάμα μου βουβό. Ποια δύναμη... Κάνω και δεν γρικάτε.

Μια όμορφη καλημέρα που έρχεται για από τους Αγίους 10 από τον Ηλία το Φανουράκη. Καλημέρα Γιώργο σε σένα και σε όλους, με καλό και αύριο του Χριστού και χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Μας στέλνει μια όμορφη ρήμα και όμορφα λόγια. Αν εμπορείς να μ' αγαπάς.

0: μόνο μπροστά στο θάρρο.
1: 28-9-20-53-500 να βγούμε αέρα, να δροσιστούμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργη Λεκάκη.
1: Καλώς το Δημήτρη. Πού ήσουν εσύ?
2: Εγώ είχα ταξιδέψει από τη Γερμανία και
1: μας άφηνες να μας κάνεις έκπληξη ότι ήρθες στην Αγία Πελαγία.
2: Στην Αγία Πελαγία.
1: Γεια σου.
2: Χαιρετώ όλο το ακροατήριο, όσο ιδιαίτερα στην Ελένη στην Νέα Υόρκη που την άκουσα, στην Κατερίνα, στην Ευγενία, στην Ευθυμία, στο Γαριφαντο, στο Σμαροσελή, ο Χαραλάμπη, την Ντόνια, την Κοντικάκη, την Καλεντάκη και σε όλο το κρατήριο. Κι αν μπορείς βάλουμε σκορδαλό.
1: Διακοπές λέει τώρα Δημήτρη, ε?
2: Ναι,
1: ωραία, καλές διακοπές.
2: Να είσαι καλά Γιώργη, εσύ με την οικογένεια.
1: Καλά μπάνια, ευχαριστώ.

Καλημέρα Γιάννη Ζαχαριουδάκη, καλημέρα Τζον Σούγκαρ. Καλημέρα Γιώργο και σε εσένα και σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Να σε καλά Γιάννη. Καλό 15 Αύγουστο. Κυρία Ελένη Βρουβάκη, καλώς την. Μας ακούει από τον Ήπος του Αποκόρωνα. Ήπος Αποκορώνου, καλημέρα στον Ήπος. Όμορφη λέει είναι και δροσερή Τετάρτη να έχουμε. Καλημέρα με αγάπη, υγεία, αισιοδοξία και χαμόγελα για όλους. Από την κυρία Ελένη Βρουβάκη.

Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο τον Ταχμιτζάκη, τακτικός. Μας ακούει ανελιπώς και μας καλημερίζει πάντα με χαμόγελο. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα στην παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή δύναμη, καλή εκπομπή. Και καλό καλοκαίρι πάντα Γιώργο.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Μιχάλη.
1: Θα πω δύο λόγια.
0: Να πεις.
1: Ο κάθε άνθρωπος παρουσιάζει τον εαυτό του χωρίς να το θέλει. Τι είναι ο καθένας, παρουσιάζεται μόνος του.
0: Ναι.
1: Εννοείς... Θα επιβάλλεις αυτό που είπα.
0: Εννοείς ότι φαίνεται με μία λέξη, με μία κουβέντα, με τον τρόπο
1: βέβαια
0: που μιλάει.
1: Ναι. Βέβαια.
0: Οπότε μας έχεις ψυχολογήσει τι ρόλο παίζει ο καθένας.
1: Βέβαια. Εγώ αγαπώ τον κύριο Κοκαράκη γιατί είναι σωστός άνθρωπος.
0: Και μας έχει καινούριο τραγούδι στείλει να τα ακούσουμε σε λίγο.
1: Ναι,
0: λίγο.
1: Θα τα ακούσω.
0: Ναι, θα τα ακούσεις να μου πεις τη γνώμη σου.
1: Βέβαια, βέβαια. Εγώ χαιρετώ όλο τον κόσμο. Όλους τους πελάτες σου τους χαιρετώ και τους αγαπώ. Και όλο τον κόσμο αγαπώ και τη λέω τη Μαντινάδα αλλά δεν τη λέω τώρα.
0: Και τσίχω στην καρδιά μου.
1: Βέβαια. Τέλος πάντων. Πρέπει να ξαναβγώ πάλι.
0: Θα ξαναβγείς μετά που θα ακούσεις το τραγούδι να μου πεις τη γνώμη σου. Εντάξει.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει,
1: βέβαια.
0: Περιμένω.
1: Αλλά είναι ο κύριος Κοκαράτσης είναι Λεβέντης, Ηρακλής άντρας.
0: Μακάρι να μπορούσες να τον γνωρίσεις κιόλας από κοντά. Να του σφίξεις το
1: εγώ
0: χέρι.
1: Εγώ δεν γνωρίζω κανένα μου. Τα παιδιά μου δεν γνωρίζω.
0: Ότι θα έρθει στα Χανιά.
1: Γιατί δεν τα βλέπω.
0: Να περάσει να πιείτε μια ρακή.
1: Αλλά πως δεν βλέπω δεν με ενδιαφέρει.
0: Α, τα πούμε κύριε Μιχάλη πιο μετά.
1: Ναι, εντάξει, άντε, γεια σου Γιώργο μου, γεια Λεβέντη.
0: Γεια. Μια πολύ ωραία βραδιά μας χάρισε χθες ο Αναστάσης Μπούχλης στο χωριό μου στο Κλίμα. Μια όμορφη βραδιά από τη Βεράντα. Γεια σου Αντώνη Μαυρογιαννάκη, καλημέρα. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά στο Πάλκο. Ελέντησαν πολύ καλά τον κόσμο και δίνω συγχαρητήρια. Πολύ ωραίο το πρόγραμμα τους. Μπράβο. Έτσι πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα των 11.30. Επιστρέφουμε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος Ρέθυμνον Άξος Ύφνος, 33 Ηράκλειο Λίμνος Χανιά Καβάλα Κέρκυρα Πρέβεζα, 36 Άρτας Έρες Τρίκαλα Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης, απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
9: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κριτικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
10: Πέρασε εκείνος ο καιρός.
9: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
11: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη, ξημερώματα.
12: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948-53-10-39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου Γιώργος Παπαδάκης, Πέμπτη 6 Αυγούστου Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
13: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Αλικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Αλικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
14: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
15: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
16: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
17: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
17: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζηλεβεδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
19: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
20: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Γιώργης Παπαδάκης για όλο τον κόσμο. Καλημέρα, καλή Τετάρτη.
1: Θα δεις πολλά, θα βρεις πολλά, θα βρεις πολλά, θα δεις.
0: 28 9 20 53 500, για την επικοινωνία μας παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύρα Μαρία.
2: Να είστε καλά και του λόγου σου και όλο μας ακροατήριο. Καλημερίζω την οικογένειά σου, την όμορφη και όλο τον κόσμο, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, τα δυσεγγόνια μου. Χαιρετώ τον κύριο Δημήτρη και καλώς όρισε στην Κρήτη. Να περάσει καλές διακοπές.
0: Ένας-ένας τώρα έρχεται. Ένας-ένας έρχεται τώρα εδώ στα Πάτρια εδάφη.
2: Ναι, να είναι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την καλημέρα του. Καλημερίζω και την κυρία Ελένη στη Νέα Υόρκη που ακούει και εκείνη. Καλημερίζω το Μανώλη στο Μεσοχωριό και τον ευχαριστώ για την καλημέρα του το πρωί και όλους τους Μεσοχωριανούς που γρυκούνε.
0: Που δυστυχώς η κυρία Ελένη δεν θα έρθει φέτος.
2: Ναι,
0: στην Κρήτη του χρόνου, του χρόνου κυρία Ελένη.
2: Τα λέμε εμείς στο τηλέφωνο, τι να κάνουμε, υπάρχουν κάποια εμπόδια που δυστυχώς δεν εμποδίζουν. Αλλά να είναι καλά και έχει ο Θεός, να έρθουν όποτε μπορούν. Καλημερίζω και την κυρία Χρυσούλα στο Μπρούκι που ακούει και εκείνη. Αλλά να πω την καλημέρα μου κύριε Γιώργο και σε όλους οι απόδημους Έλληνες, γιατί πραγματικά χθες το βράδυ έζησα μια βραδιά στην Αιτιά, από είδα ήταν ταπεί απόδημοι Έλληνες.
0: Ναι, είδα εκεί πέρα κάποια βίντεο και δεν κατάλαβα ακριβώς τι ήταν όλος ο κόσμος αυτός.
2: Τι να σου πω κύριε Γιώργο τι έγινε στην Αιτιά χθες το βράδυ. Ήταν να χαιρετήσω το χοροδιδάσκαλο, τον Τελή τον Δημήτρη, ο οποίος είναι από την Αθήνα, δεν είναι κριτικός. Αλλά έχει τόση αγάπη στην Κρήτη, τόση αγάπη στα κριτικά, τόση αγάπη στον Κωστή τον Κακουδάκη. Τι να σου πω.
0: Ναι, είδα τον Κωστή, είδα τον Μιχάλη τον Πετσάκη.
2: Ναι. Και χθες το βράδυ λοιπόν τι είχε στην Αιτιά, είχε καλέσει τον Κωστή με τον Πετσάκη και τον Καλεμάκη και παίζανε. Έπαιξαν έτσι απλά χωρίς μεγάφωνα, χωρίς τίποτα, όπως την παλιά εποχή.
0: Παραδοσιακά.
2: Παραδοσιακά. Και είχαν λοιπόν φέρει ένα γκρουπ, περίπου 20 άτομα ήταν, από το Μαϊάμι της Αμερικής. Μιλάμε τώρα τέτοιο χορό κύριε Γιώργο, τα ύστερα θα σου στείλω ένα βίντεο να δεις. Τέτοιο χορό δεν μπορώ να σου πω, είναι ποιτίδιο χορό κάνουν αυτά τα παιδιά. Τι χορό κάνουν και είναι λέει τρίτη γενιά που είναι στην Αμερική, ο οποίος ο προπαπούστος λείπει στην Αμερική και είναι αυτά τώρα η τρίτη, η τέταρτη γενιά. Και όμως συνεχίζουν την παράδοση της Κρήτης και λέγατες πώς συγκίνηση, πώς χαρά πήραμε. Λίγα βέβαια ξέραν τη γλώσσα. Αλλά λέγανε τα πιο εύκολα τα λέγανε. Αλλά μερικά την ξέρανε καλά και τη γλώσσα και μιλούσαν.
0: Είδα κάτι και τα κερνούσε στα παιδιά, κάτι σαν να το τογλυφίδες, τι ήταν αυτά.
2: Εγώ το σε τηγάνισα Ηλία γιατί ο Δημήτρης είχε ξανάρθει.
0: Α, και ήταν η...
2: Μπράβο,
0: και είχε τογλυφίδα.
2: Είχε τύχει σε μια εκδήλωση που είχαμε κάνει όταν βραβευτήκαν οι Ηλίας οι τηγανιστές που πήραν το πρώτο βραβείο. Στο φεστιβάλ κουζίνα που είχα πάει και προφέσορ Καλοχώρη.
0: Πώς είναι οι τηγανιτές ελιές?
2: Αυτές κύριε Γιώργο Τσιβάνο,
0: σαν σοκολάτα,
2: είναι, βέβαια μια συνταγή, είναι βέβαια μια συνταγή του 50 και πριν, το οποίο τότε οι καημένες οι γυναίκες δεν είχαν τα κεράσουν την παρέα. Και άμα λοιπόν έρχονταν στο σπίτι, δα ολότελα τη Σαρακοστή που δεν ήταν και αυστηρή νηστεία, είβαν η συγχωρεμένη μάνα μου το τηγάνι, και είβαν λίγο λάδι και μετά ήριχτε ένα πιάτο ελιές. Τη γύριζε με την κουτάλα γύρω-γύρω να φουσκώσει η ελιά και αφού λοιπόν φούσκωνε έριχτε λίγο ξύδι και αρισμαρί και συνεκάτευες, μιλάμε τώρα, είναι ένας μεζές, αυτός έχει γίνει δα παγκόσμιος και τον ψήνει σε όλες τις ταβέρνες. Αλλά χθες το βράδυ ο Δημήτρης αυτός ο χοροδιδάσκαλος μου λέει, δεν ξεχνώ, μου λέει, στις τηγανιστές ελιές τη κέρασα. Μιλάμε ότι αυτά τα παιδιά ξετρελαθήκανε και τσιτρώγανε, τι να σου πω. Ήταν μια φοβερή εμπειρία και θέλω να πω συγχαρητήρια πραγματικά στις απόδημους Έλληνες που κρατούν την Κρήτη, την Ελλάδα, σαν φυλακτό στον πέτιντο και το δείχνουν με τις πράξεις τους. Αυτό το χορό και αυτή τη σεμνότητα.
0: Σε βλέπω να πηγαίνεις στο Μαϊάμι.
2: αν ήταν λίγα τα... Αν ήθελα
0: ήταν
2: να
0: πιο κοντά, ε.
2: Μη φοβάσαι, μα ήδη μου είχε γίνει μια πρόταση να πάω.
0: Δεν σου λέω εγώ.
2: Να πάω σε δούμε σε και ένα στο μοναστήρι. Μου είχε γίνει μια πρόταση να πάω σε ένα μοναστήρι να τους μάθω να πλέκουν τα πανιέρια. Και μου το έπανε στα αλήθεια πέρυσι που ήρθε ένας μοναχός από το. Από την Αμερική. Ξεχνώ τον τόπο. Ήταν ένα μοναστήρι, είναι ο Άγιος Αντώνιος. Και ήρθε από το Τέξας Αμερικής. Το θυμήθηκα. Από το Τέξας. Και ήρθε εδώ και πήρε πανιέρια που είχα πλεμμένα και μου λέει: εγώ μην το σκάμω με όλα τα έξοδα να έρθει στο μοναστήρι να μα δείξει.
0: Όπω στην άλλη άκρη του κόσμου, πολλέ ώρε.
2: Δύσκολο, λέω, πάτερ, γιατί είναι μεγάλη γυναίκα και δύσκολο. Αλλά εντάξει, αφού έρχονται εδώ, τι θεωρούμε. Και χάρηκα πολύ χθε το βράδυ για το χθεσινοβράδινο που
0: μπράβο,
2: είδα.
0: Μπράβο, Μαρία, προσφέρει πολλά, προσφέρει πολιτισμό.
2: Ό,τι μπορούμε, του δείξαμε εκεί τα παλαινά, του είπαμε. Ο Δημήτρης βέβαια ξέρει τη γλώσσα του και το στάλεζε τη γλώσσα του.
0: Και χορέψανε κιόλας.
2: Μιλάμε χορό, θα σου στείλω ένα βίντεο να δεις. Να δεις χορό, να δεις σεμνότητα, να δεις πως χορεύουνε. Εγώ ξετρελάθηκα. Να δεις τον Εφιανό πως τον χορεύουνε. Τι να σου πω. Έμεινε ο νους μου, δηλαδή δασκαλεμένα αδυνατά. Και του έλεγα πως τα μαθαίνετε. Λέει, παίρνουμε τα βίντεο από εδώ, όλους που βάνουν οι σταθμοί, οι καλούς γυράριδες, τις παρακολουθούμε και χορεύουμε.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Ναι. Είναι φοβερό αυτό και μπράβο. Σε χαιρετούμε λοιπόν όλο αυτό τον απόδεισμο ελληνισμό που τους είπα και για τον Ερωτόκριτο και θα τον πιάνουν, λέει, να ακούνε.
0: Να μεγαλώσει το ακροατήριο, ε.
2: Βέβαια, κάναμε και το Ερωτόκριτο τη διαφήμιση.
0: Το καλοκαίρι πάντως από ό,τι βλέπω προχωρά όμορφα, ωραία, έτσι.
2: Ναι, προχωρά
0: έτσι,
2: όμορφα.
0: Και έτσι να συνεχίσει.
2: Παρόλο τα δυσάρεστα που είχαμε, κύριε Γιώργο,
0: ναι.
2: Γίνονται και τα όμορφα. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Η ζωή, όπως έχουμε πει, συνεχίζει. Γιατί έτσι είναι. Δεν γίνεται. Πάντα γίνονται και τα καλά και τα κακά.
0: Να είσαι καλά, κυρία Μαρία. Σε ευχαριστούμε για ό,τι κάνεις.
2: Όλη μου την αγάπη. Να είστε όλοι καλά.
0: Κυρία Μαρία Καλεντάκη, και πάμε για το καινούριο τραγούδι που μας έστειλε ο Αλέξο Κοκαράκης με Γιώργη Ξυλούρη Καντρή. Μάνα έχει δίδυμα. Να το αφιερώσουμε λοιπόν σε όσες οικογένειες έχουν κάνει δίδυμα και βέβαια μια και έχω και εγώ δίδυμάκια στα δίδυμάκια μου. Μάνα έχει δίδυμα. Για να τα ακούσουμε. Καλό τάξιδο. Θα κυκλοφορήσει από την Κρέταφων. Μάνα έχει δίδυμα. Αλέξης Κοκαράκης.
3: Ζήσε εσύ καλό μου.
0: Γιώργης Ξυλούρης Καντρής.

0: Μάνα έχει δίδυμα ο τίτλος. Καντρίς Κοκαράκης.
1: Εδώ που έχεις καλό μου, εδώ που έχεις δυο καρδιές.
0: Λίγο μετά από τις 12 θα μας πει ο Αλέξης Κοκαράκης στον αέρα την έμπνευσή του αυτή και γενικότερα τις εμπνεύσεις που έχει με τα τραγούδια που μας στέλνει, που μας χαρίζει.
1: Εδώ που έχεις

Αλέξη ο Καράς, αυτό είναι το καινούριο τραγούδι με το Γιώργη το Ξυλούρι το Καντρί. Μάνα έχει δίδυμα. Πάμε να δούμε γιατί είμαστε Ελληνίου. Ηλίας ο Φανουράκης, αν μπορείς να μ' αγαπάς. Για όπου πάει. Αν μπορείς να μ' αγαπάς, αν όχι πάλι ξάσου. Και θα τη βρω τη δύναμη να φύγω μακριά σου. Δώσ' μου αγάπη αν μπορείς, αν όχι μη μου δώσεις. Μα ένα να είσαι σίγουρη, εσύ θα μετανιώσεις. Αν μπορείς να μ' αγαπάς, αν όχι δεν πειράζει. Ζήσε εσύ με τις χαρές και εγώ με το μαράζι. Έφυγες δίχως αφορμή, δίχως να νιώσεις πόνο. Κι εγώ να γιάνω τις πληγές, παλεύω με το χρόνο. Δε θες μπιστόλια και σπαθιά, άνθρωπο να σκοτώσεις. Μπορείς και με τα μάτια σου χαριστική να δώσεις. Δεν πρέπει να γενοφωνιάς, υπάρχει κάτι άλλο. Να βρω τον τρόπο απ' την καρδιά που σε έχω να σε βγάλω. Να σε σκοτώσω δεν μπορώ, αλλά υπάρχει άλλο. Από το θρόνο της καρδιάς που σε έχω να σε βγάλω. Ήσουνα όνειρο, ήσουνα ένα όνειρο που ήθελα να ζήσω. Και τώρα είσαι μια πληγή που προσπαθώ να κλείσω. Τέσσερις τείχους, ένα φως κι εγώ στη μέση. Στην αγκαλιά της αμόναξας. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Άμα κρατάς ένα κερί και να φυσά να βρέχει, πως δεν θα σβήσει η φλόγα του ή τα ελπίδες έχει. Ήθελα τούτη τη στιγμή τα μάτια να σε δούνε, να σμίξω με δυο μοναξές τον πόνο μας να πούμε. Ποτέ μου δεν γέλασα και μια φορά που είπα πως θα γελάσω μεύρη και πάλι καινούρια πίκρα. Ένα γερί με λίγο φως και αυτό να τρεμοσβήνει, σκαλίζει η σκέψη τα παλιά και μου θυμίζει εκείνη. Και κλείνει λέγοντας μια λάμπα με το λίγο φως να τρεμοσβήνει πάλι. Έθεκα και τσαμοναξάς εμπήκα την αγκαλιά.

0: Λίας Φανουράκης, γεια σου Ηλία, κουρσάρε.
1: Να μη μυρίζεις, να μη μυρίζεις, να μη μυρίζεις για...
0: Γιώργος Αλεξαντωνάκης, να μη μυρίζεις για σεμί. Η ομορφιά σου φτάνει.

0: Καλημέρα στην Αθήνα στον κύριο Κωνσταντίνο το Θανόπουλο. Μας ακούει. Έφυγε καλό 15 Αύγουστο. Θα διαβάσω το μήνυμά του αφού ακούσουμε τη γραμμή.
1: Κύριε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις, καλημέρα.
0: Ξανά Αθήνα. Κύριε Κατσικανδεράκη, τι λέει εκεί.
1: Γεια σου.
0: Άδειασε η Αθήνα, άδειασε.
1: Αδειάζει από τη μια μεριά και γεμίζει από την άλλη.
0: Φεύγουν οι ντόπιοι και έρχονται οι ξένοι τουρίστες.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα είσαι ανοιχτός και την Παρασκευή.
0: Θα είμαστε ανοιχτά μέχρι τις 15. Και μετά πάλι από Σεπτέμβρη.
1: Α, να είσαι καλά Γιώργο.
0: Θα τα λέμε εδώ, θα τα λέμε. Ένα 15ήμερο θα φύγουμε.
1: Να είσαι καλά. Καλά να περάσεις όπου και να πας.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Να είσαι καλά.

0: Να διαβάσω λοιπόν και το μήνυμα που στέλνει ο Κωνσταντίνος Οθανόπουλος. Καλημέρα αγαπητέ κριτικέ. Καλή Τετάρτη. Μη κιό καράβι εγώ, μαλάργο σου δεν κάνω. Εσύ φουρτούνες οι δύσκολες, θα ζω εκεί απάνω. Θάλασσα, αλμύρα εσύ, σε πίνω στο ποτήρι. Και το ποτό μου μοναδικό τσινύχτας πανηγύρι. Στο λιοπύρι καψαλίζομαι, ρημίζει τη ψυχή μου. Ρημίζει η ψυχή που σε δελφινοκόριτσο να δροσίσεις το κορμί. Έτσι, δροσιά. Στο δελφινοκόριτσι μου.
1: Να είσαι καλά. Καλό, καλά να περάσεις όπου και να πας.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Να είσαι καλά.

Θα διαβάσω λοιπόν και το μήνυμα που στέλνει ο Κωνσταντίνος Οθανόπουλος. Καλημέρα αγαπητέ κριτικέ. Καλή Τετάρτη. Μικιό καράβι εγώ, μαλάργο σου δεν κάνω. Εσύ φουρτούνες οι δύσκολες, θα ζω εκεί απάνω. Θάλασσα, αλμύρα εσύ, σε πίνω στο ποτήρι. Και το ποτό μου μοναδικό τσινύχτας πανηγύρι. Στο λιοπύρι καψαλίζομαι, ρημίζει τη ψυχή μου. Ρημίζει η ψυχή που σε δελφινοκόριτσο να δροσίσεις το κορμί. Έτσι, δροσιά.

Για το ποτό μου μοναδικό τσινύχτας πανηγύρι. Στο λιοπύρι καψαλίζομαι, ρημίζει τη ψυχή μου. Ρημίζει η ψυχή που σε δελφινοκόριτσο να δροσίσει στο κορμί. Έτσι δροσιά στο δελφινοκόριτσο. Είσαι σε καλό δρόμο κύριε Κωνσταντίνε Θανόπουλε. Μια και με ρωτάς αν είναι καλές, καλή συνέχεια. Βελτιωνόμαστε σιγά σιγά. Η προσπάθεια μετράει πάντα.

τσιγά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα. Έχουμε το ποίημα του ποιητή μας, του Νικόλα του Σταυρουλάκη. Και αμέσως μετά τις διαφημίσεις, τον Μπάρμπα Αλέξη, τον Κοκαράκη, να μας πει τι κάνει και για το τραγούδι. Το καινούριο τραγούδι «Μάνα έχει δίδυμα». Πώς το έβγαλε, πώς το σκέφτηκε, τι σκεφτόταν.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στην έκτη ημέρα, η μάχη με τη Μεγάλη Πυρκαγιά που ξεκίνησε στις 31 Ιουλίου από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, με την εικόνα να εμφανίζεται βελτιωμένη, χωρίς όμως να έχει εξαλειφθεί ο κίνδυνος νέων αναζωπυρώσεων, με το Κανδύλι Μεγάρο να παραμένει το πιο δύσκολο τμήμα. Διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με αντικείμενο την καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η Μεγάλη Πυρκαγιά που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα και πολλά σπίτια σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στη

0: Στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
1: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
2: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
1: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας. Να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
2: Άστρα μη με μαλώνει, πως τραγουδώ τη νύχτα.
1: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
2: Κάνε με κύρα καπρόμα.
1: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή καρέ ή λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Essex απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Κέλοξ παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Babylino οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910 92 434.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης.
5: Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικού τύπου με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκη. Τεχνολόγο γεωπόνο. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προ κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
10: Τώρα θα πάρω τα στενά.
9: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου. Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κρητικό κέφι μέχρι αργά.
10: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
9: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-44-98-19.
10: Να πας να γίνεις μοναχή.
9: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κρητικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
11: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: τη ζει η λεβενδιά. Στο χώμα της φυτρώνει και βγάζει φύλλα και κλαδιά και ανθεί και μεγαλώνει.
1: Πάμε να τρανίζουμε. Καλημέρα σε όλους. Καλό 15 Αύγουστο. Αύριο μεγάλη γιορτή, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Πάμε να διαβάσουμε το μήνυμα που μας στέλνει η φίλη μας η Ρούλα Κανά Μπούχλη από τα Χανιά. Με την καλημέρα της. Καλή παραμονή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Βοήθειά μας. Την ευλογία του να έχουμε, να χαρίζει υγεία, δύναμη, προστασία σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά. Καλή Παναγιά. Καλό 15 Αύγουστο. Μια όμορφη Τετάρτη σήμερα για όλους. Ξεχωριστά στον αγαπημένο μου, στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψίες στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του και στον καθένα ξεχωριστά. Δεύτερη ώρα. Επικοινωνείτε μαζί μας και τηλεφωνικά ή με μηνύματα. Καλημέρα στο Γιώργο Φουστάνη, συγχαρητήρια να στείλει στην κυρία Καλεντάκη και σε όλους εκεί που πέρασαν όμορφα στην Εθιά, και θέλει να στείλει σε όλη την παρέα και σε όλο τον κόσμο δύο μαντινάδες. Θα το φωνάζω, λέει, να ακουστεί σε όλο τον πλανήτη πως αγαπάς και σ' αγαπούν λεβεντογένα Κρήτη. Κι όπου κι αν πάει ο κριτικός σε όλο τον πλανήτη, μες στην καρδιά του κουβαλεί τη δοξασμένη Κρήτη.
2: Ως τη ζωή δεν έκαμα ποτέ, ας παρέα μορφή.

Πριν πάμε ξανά στο τραγούδι του Μπαρμπαλέξη του Κοκαράκη, τον ακούσουμε και τον ίδιο. Να πάρουμε χαιρετίσματα από τον Νίκο τον Τρανουδάκη από την Άξο. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, την καλημέρα μου σε όλο το υπέροχο ακροατήριο σου. Καλή εκπομπή και χαιρετισμού στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Δημήτρης με τη Βούλα Τρανουδάκη επίσης από την Άξο. Καλημέρα κύριε Γιώργο και καλή εκπομπή, την καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Οπα, οπα. Πολύ χαίρομαι που υπάρχουν αυτοί οι δεσμοί φιλίας. Και βοηθήσαμε κι εμείς λίγο-λίγο. Μπάρμπα Αλέξη Κοκαράκη, θα με πάρεις τηλέφωνο ή να σε πάρω τηλέφωνο? Αλέξη Κοκαράκης, Ξυλούρης, Καντρής. Μάνα έχει δίδυμα.

0: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εσύ με δυο καρδιές και...
0: Εν μέσω κυρίας Μαρίας Καλεντάκη είναι... έστειλε το μήνυμα η κυρία Χρυσούλα από το Μπρούκλιν της Αμερικής. Χαιρετίσματα στον κύριο Λεκάγη και συγχαρητήρια για τα παιδιά του. Να τα χαίρετε και τον ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Κυρία Χρυσούλα, να είστε καλά. Την αγάπη μας σε όλους τους συγκεκριμένους, σε όλους τους απόδημους Έλληνες, σε όλους τους απόδημους, στους συγκεκριμένους κριτικούς. Ναι, ναι.
2: Χαίρετε.
0: Μάρμα Αλέξη, καλημέρα. Καλή Τετάρτη,
2: καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
2: Ναι, εγώ με όλο μου το σεβασμό και την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, σε όλους, του ερωτώ, του χαρίζω αυτό το τραγούδι. Γιώργη, με την εκπομπή σου, εσένα και του Μανώλη, γίνονται ανθρώποι φίλοι χωρίς να γνωρίζετε. Από κοντά, μεγάλο κατόρθωμα κάνετε.
0: Έχουν γνωριστεί, ναι, έχουν γνωριστεί και έχουν γίνει δηλαδή, καλοί φίλοι.
2: Δηλαδή, εγώ με τον Μπάρμπα Μιχάλη στα Χανιά και με πολλούς. Δηλαδή, σαν να τους γνωρίζω από κοντά, ρε παιδί μου, να πούμε. Είναι μια ζεστασία,
0: μου αρέσει πολύ αυτό, είναι πολύ όμορφο, έτσι. Κάποια στιγμή που θα πας στα Χανιά. Και αν είμαι και εγώ εκεί.
2: Τίποτα, θα πάρω τώρα εδώ από κοντά, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, θα είναι πολύ όμορφο. Πες μας τώρα για το τραγούδι αυτό εδώ, το οποίο κυκλοφόρησε και θα κυκλοφορήσει σήμερα, πότε κυκλοφορεί.
2: Είναι στο σελίδα της Κρεταφών.
0: Α, έχει ήδη κυκλοφορήσει.
2: Ναι.
0: Καλό τάξιδο λοιπόν, και πες μας έτσι πώς το εμπνεύστηκες με τα δίδυμα.
2: Ναι. Έπα δίπλα, έχω ένα φίλο και περνούσα, δεν ήξερα. Έπα στην πατρίδα, στην πλατεία που ξέρεις εσύ. Mm-hmm. Και έχουν ένα διπλό καροτσάκι και έχουν δύο δίδυμα. Και κάτω σε δύο καρέκλες ο Γρηγόρης με τη γυναίκα και μιλούν στα δίδυμα και γελούν τα κοπέλια και εκείνα η ζεστασία, εκείνη η αγάπη που είδα με ταρακούνησε.
0: Σου έδωσε την έμπνευση αυτή για να βγάζεις αυτό το τραγούδι.
2: Ναι, και μετά εμείς όταν ερωτευτήκαμε καλά δεν κατέχαμε πώς μας λέγανε, δεν κατέχαμε, ανοίγαμε καρδιά, είμαστε σαν τις παλαβούς και από εκεί τώρα ξεκίνησε η... Αφού ξέρεις τώρα ότι εγώ γράφω πάντα παράξενα. Μ' αρέσει να αποφεύγω όλα τα άλλα. Πάντως την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, να έχουν την υγειά του, καλές γιορτές, καλό 15 Αύγουστο, καλό καλοκαίρι. Αγαπώ όλο τον κόσμο και τους αγαπώ και τους σέβομαι όλους.
0: Πες μας για τον Γιώργη τον Ξυλούρη, τον Καντρί, ο οποίος δεν σου χάλασε το χατήρι και το τραγούδισε και αυτό το τραγούδι, όπως και το άλλο τραγούδι που...
2: Τρία τραγούδια έχει τραγουδίσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα το επόμενο Γιώργη θα είναι Μεσαρίτης Γεράρης. Δεν λέω το όνομά του γιατί μπάσε με γεράσιο μου, είσαι πίπος αρθή μου, είσαι τελειώσει τα γλέδια του, ένα καλό κοπέλι. Και αυτό τώρα πιστεύω το Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου είναι έτοιμο, εγώ το έχω έτοιμο πάει, να αρθεί να παίξω γύρω να τραγουδήσει. Εγώ καλό πάντα να βγουν ανθρώποι να ακουστούν γιατί είναι τόσο πολλά, πολύ, δεν θέλω να είμαι, μπορούσα να τα γράφω μοναχός μου, αλλά τι να κάνω τώρα να γιώνω, φίλμα εγώ τώρα, δεν πρόκειται να γιώνω ποτέ μου. Λοιπόν, μη σε κουράζω, μη σου τρώγω τον χρόνο, την αγάπη μου σε σένα, στον ερωτόκτο, σε όλο τον κόσμο του ερωτόκτου.
0: Ξέρεις τι θα ήθελα από σένα.
2: Υγεία.
0: Ξέρεις τι θα ήθελα από σένα.
2: Πες μου.
0: Να βγάλεις ένα τραγούδι και να το τραγουδήσετε με έναν άνθρωπο που έχει σταματήσει πολλά χρόνια να παίζει λίρα και να τραγουδεί. Και στο λέω στον αέρα, το Βαγγέλη το Ζαχαριουδάκι.
2: Να, δεν έβγαλα το, δεν έχω βάλει. Το πρώτο καρδιοχτύπη, τραγουδί πρώτο στο Ζαχαριουδάκι, να το προεσμίσαμε. Αφού κάμε συνεργασία, του έχω δώσει κιόλα τόσα τραγούδια.
0: Το πρώτο καρδιοχτύπη το οποίο κυκλοφόρησε πότε.
2: Είναι λίγο σιωρό, δεν θυμάμαι τώρα, το έχεις παίξει εσύ. Το πρώτο καρδιοχτύπη τραγουδί πρώτο στο Βαγγέλης.
0: Ναι, συμμετέχει στο τραγούδι.
2: Ναι, κοίταξε, όλα
0: ένα ολόκληρο τραγούδι, όχι συμμετοχική, να πει μια μαντινάδα.
2: Λέει μια μαντινάδα, ναι, γιατί λένε κι άλλοι.
0: Ναι, ένα
2: λέει
0: ολόκληρο
2: και
0: τραγούδι.
2: Λέει και ο Μαυρομανολάκης.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, όλα που γράφω ο Γιώργη, δεν παίρνω δάνεια. Η μουσική και η στίχη είναι δικά μου, το λαγούτο εγώ, δεν παίζουν άλλοι.
0: Και όποιος νέος καλλιτέχνης θέλει μπορεί να έρθει
2: μπορεί
0: εκεί.
2: Να έρθει, αλλά η πόρτα... Ξέρεις πόσο το έχω πει, ελάτε μπρε, έχω 200 κομμάτια να σας δώσω. Αλλά λένε ότι είναι δύσκολα τα κομμάτια μου και όλα δεν έρχονται.
0: Α, οπότε δεν γίνεται καμία έτσι αλλαγή να τα φέρεις λίγο στα μέτρα τους.
2: Κοίταξε να δεις κάτι, άμα τα φέρω τα στα μέτρα τους, χάνει την ταυτότητα του,
0: ναι,
2: κουκαράκι.
0: Δεν θα είναι μετά κουκαράκες, σωστά.
2: Ε, ναι, γιατί Φερπίν, όταν ήρθε και πρωτόπαιξε ο Μαυρομανολάκης ο Νικήτας, ξέρεις, αυτός είναι παίζει με λεσανιακή του, ζαχάρι το του στήρι. Επήγε να παίξει με λεσανιακό του και του λέω, όπα, δεν πάμε για το Μελεσανάκι, θα παίξω τη γλυκά σου.
0: Βέβαια, άμα είναι να αντιγράφουμε και... τους άλλους καλλιτέχνες, ναι, δεν γίνεται. Ο κάθε καλλιτέχνης έχει την ταυτότητά του.
2: Σε κουράζω συχνά και ζητώ συγγνώμη και από τα κρατήρια που σας κουράζω όλους. Έχετε την αγάπη μου όλοι.
0: Να είσαι καλά, καλό καλοκαίρι και καλές εμπνεύσεις.
2: Γεια χαρά σου Γιώργο μου, γεια σας σε όλους. Γεια, σε όλους. Γεια, γεια.

0: Ένα τραγούδι για τα δίδυμα λοιπόν. Αλέξη Κοκαράκης, Γιώργης Ξυλούρης Καντρής. Μάνα έχει δίδυμα. Να βγούμε αέρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Μαρία.
1: Καλημερίζω όλη την παρέα μας, την όμορφη και την εξαιρετική που μας κρατάνε στην τροφιά, σε όλους τους πονεμένους και τους άρρωστους. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιώργο, εκτελείτε μεγάλο έργο. Χαιρετώ τον κύριο Κοκκινό, την κυρία Μαρία, τον κύριο Δημήτρη από τη Γερμανία, την Ελένη από την Αμερική και όλους που μας ακούνε, την Νίκη, την Κατερίνα, την Ιεράπετρα, τον Τιμπάκη. Σας αγαπώ όλους, αυτό να θυμάστε, αλλά δεν μπορεί να πάρει τη Μαντινά μόνο για το Μανώλη μου.
0: Ναι, να ακούσω.
1: Έφυγες μάνε αισθητή για πάντα η μορφή σου και κάθε ώρα που την περνώ με την ανάμνησή σου έρχεσαι μέσα στη σκέψη μου, μα εγώ στενοχωρούμε γιατί δεν είσαι δίπλα μου. Τα αλήθεια να βρεθούμε. Ευχαριστώ κύριε Γιώργο. Συγγνώμη, δεν θέλω να σας στενοχωρώ. Εύχομαι να είστε μόνο χαρές στα σπίτια.
0: Αφιερωμένες στη μνήμη του, να είστε καλά, να τον θυμάστε. Μακαρία του κύριε Μαρία.
1: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο. Σας ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ όλους.
0: Να είστε καλά.
1: Αν ξέχασα κανένα, με συγχωρείτε. Σας αγαπώ όλους.
0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
2: Πώς έχει μάνα δίδυμα, ένα στο κάθε χέρι.
0: Δίδυμα, ένα σε κάθε χέρι, πως έχει μάνα δίδυμα. Δύσκολη η ανατροφή των διδύμων, σας μιλάω εκ πείρας. Καλοτάξιδο λέει το καινούριο τραγούδι, υπέροχο λέει Ρούλα κανά μπούχλη για τον Μπάρμπα Αλέξη το Κοκαράκι. Και έχουμε γραμμή. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Πάλι θα ξαναβγώ, αλλά και πάλι θα ξαναβγώ.
0: Ναι, ναι, σένα περίμενα να πεις τη γνώμη σου για τα δίδυμα.
3: Λοιπόν, ευχαριστήθηκα με τον κύριο Κοκαράκι, τον Άρχοντα, που υπάρχουν. Πολλοί ανθρώποι στο ρετόκριτο και μιλάνε, αλλά εσύ είσαι πρώτος για μένα. Άκουσε τι σου λέω κύριε Κοκαράκη.
0: Το τραγούδι πώς σου φάνηκε?
3: Πολύ ωραίο και καλό.
0: Ωραία λοιπόν, καλό τάξιδο να είναι.
3: Λοιπόν, χαιρετώ όλο τον κόσμο ξανά και τη φιλιότητα μου χαιρετώ και να χαρεί όπου αγαπάει. Και τον Τριαταφυλάκη. Τιτώνιες όλους σας χαιρετώ. Και πάλι θα ξαναβγω.
0: Εντάξει κύριε Μιχάλη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις γραμμή.
0: Πάντα,
3: πάρα
0: πάντα.
3: Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Και να χαρείς τα δίδυμά σου και εσύ και ο καθένας.
0: Ό,τι πες για σένα.
3: Ευχαριστώ.
0: Και γλέντια και νησιώτικα. Όπο γλέντι που είναι τούτο. Θεμελίρα και λαγούτο. Γρηγόρης Σαμόλης.

0: Αχ, έρωτα, τι μας κάνεις. Καλοκαιριάτικα, παρακαλώ.
1: Πάλι Χανιά, είδες.
0: Πάλι Χανιά. Μα και εγώ θα γίνω Χανιώτης από τον Οκτώβριο και θα σε πάρω να πάμε μαζί να δούμε τον κύριο Μιχάλη.
1: Σορκίδαμε, ναι. Μπράβο.
0: Να το κανονίσουμε, να πάμε μαζί.
1: Ναι.
0: Ωραία,
1: ναι,
0: ωραία. Ναι, έκλεισε.
1: Ναι. Χαιρετώ όλο τον κόσμο. Πραγματικά η εκπομπή σας αξίζει πολλά με τα παλιά τραγούδια, τα παλιά ήθη και έθιμα και κυρία Τάδε που είπε για τα παλιά που πήγε στο πανηγύρι και στο βράδυ. Με έκαμε και ανατρίχεσαι το λόγο μου.
0: Είναι κάποιες
1: τα θυμάμαι.
0: Είναι κάποιες περιοχές που κρατούν δυνατά γερά τις παραδόσεις.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και μέσα σε αυτές τις περιοχές είναι το Ρωτάς, είναι η Εθιά,
1: ναι,
0: και άλλα και πολλά χωριά στην Κρήτη.
1: Και πρέπει για την ντροπή μας. Έχουμε ένα όνομα, Κρήτη, Κρητική. Λοιπόν, πρέπει να το τηρήσουμε.
0: Και αφημιζόμαστε για τη φιλοξενία μας.
1: Σωστόν, σωστόν. Εύχομαι και στον Κοκαράκι καλή κυκλοφορία στο τέτοιο και στο Μαρουστελί και στο Χαραλάμπι και σε όλους, τον Καλογεράκι, σε εσάς και σε όλους.
0: Πολύ ωραία, λοιπόν, κύριε Σπύρο, και την Παρασκευή με καλό.
1: Αμήν, αμήν.
0: Μάτια, εγώ για σένα. Να πούμε για τις ευχαριστίες από τη Ρούλα στον Ονό. Ευχαριστώ λέει από καρδιάς τον Ονό Μιχάλη Καλογεράκη να χαίρεται την όμορφη οικογένειά του. Μας δίνει μεγάλη χαρά όταν τον ακούμε να τον έχει ο Θεός πάντα καλά. Ρούλα κανά μπουχλή. Γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Κυρία Ελένη. Τι
2: κάνετε?
0: Πολύ καλά, εσείς?
2: Καλά και εμείς.
0: Θα σας ακούμε.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε εσάς, τον κύριο Αλέξη Κουκαράκη που μίλησε τώρα. Μ' αρέσει, τον αγαπώ πάρα πολύ. Και θα ήθελα να μου βάλετε το τραγούδι «Φύγε». Το λέει ο Αλέξη Κουκαράκη.
0: Ποιο τραγούδι?
2: «Φύγε». Έτσι.
0: Δεν καταλαβαίνω ποιο μου λες.
2: Φύγε από τη ζωή μου, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω.
0: Θα μας βοηθήσει ο Μπαρμπαλέξης που ακούει.
2: Εντάξει, άμα δεν το βρείτε, βάλε μου ο Αλέξης Κουκαράκη, όποιον να είναι.
0: Εντάξει, κύριε Ελένη.
2: Λέω να πω δυο μαντινάδες που ήθελα να σου πω εσές που είσαι ο Μανώλης, δεν πρόλαβα.
0: Αυτό περιμένουμε, πες μας τις.
2: Αγώ με λέει, μα εγώ με χριστιανή λέει και στο Θεό πιστεύω. Γι' αυτό και τη Σαρακοστή πάντα μου τη λατρεύω. Όρκο θα κάνω λέει στο Θεό μα και στην Παναγία. Και τούτη τη Σαρακοστή να κάνω την νηστεία. Σε βράχο λέει βρήκανε νερό, αγρίμια διψασμένα, μα ήταν δικά μου δάκρυα για σένα τερεμένα. Αυτά κύριε Γιώργο, την καλημέρα μου σε όλες τις Ελληνάδες.
0: Καλημέρα, καλό 15 Αύγουστο.
2: Ευχαριστώ επίσης.
0: Πάμε να κλείσουμε το ημίρο από Γρηγόρη Σαμόλη σε Νεκτάριο Σαμόλη. Πάμε με Καλαματιανά.
3: Κουμπαρίστρες, μελονάκια, συλλολόγια ένα σωρό.
0: Στην επιστροφή μας σε λίγο το ποίημα του Νικόλα του Σταυρουλάκη. Το ποιητή μας του Νικόλα του Σταυρουλάκη μετά τις

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τιμπάκι. Στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
6: Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τιμπάκι. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Αν Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
9: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω
11: στο μας. Γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζηλεβεδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.

0: Καλημέρα στον Κώστα το Λατζουράκι. Μας ακούει ο Κωστής και στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή. Καλό καλοκαίρι Κωστή. Τελευταίο ημίωρο και βγαίνουμε αέρα. Χαίρετε.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο από τη Βιάνο.
0: Γεια στη Βιάνο, γεια σου Κατερίνα.
1: Καλημέρα σας, καλημερίζω όλη την όμορφη μας παρέα. Ευχαριστώ όλους που με καλημερίζουν, την κυρία Γοδικάκη, να μην χάνει το θάρρος της, να βγαίνει να την ακούμε και να θυμάται πάντα το σύντροφό του, γιατί πρέπει να την θυμάται, να είναι ελαφρύ το χρώμα που τον εσκέπασε, αλλά όλοι θα πάμε εκεί, δεν θα μείνει κανείς μας.
0: Να αργήσει η ώρα, να αργήσει όμως μια ολιά.
1: Να αργήσω, με καλά είναι, αλλά βλέπεις τι γίνεται κάθε μέρα, ξαφνικά χάνονται ζωές. Η ζωή συνεχίζεται όσο θέλει ο Θεός. Λοιπόν, την αγάπη μου, ευχαριστώ πολύ όλους, την κυρία Ελένη, την κυρία Ευγενία, το Χαραλάμπη, το Μανώλη τον Τζανάκη, την κυρία Νίκη, όλοι με καλημέρισαν το πρωί, τον Νίκο στη Μητρόπολη και όλους, την Ιωάννα από την Άρβη, την κυρία Δέσποινα, όλη τη Βιάνο, τη Μαρία Σταρκαλοκόρη, στο χόντρο στη φίλη μου τη Μαρία, την κυρία Πόπη, μια φίλη καλή που παραθερίζει στο Τζούτσουρο, καλές διακοπές. Σε όλους την καλημέρα μου, την αγάπη μου, χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν αύριο και στον κύριο Κοκαράκη συγχαρητήρια για τα ωραία που μας λέει και τα ωραία του τραγούδια. Όπως είπαινε πραγματικά, χωρίς να γνωριζόμαστε, έχουμε αναπτύξει φιλίες, δυνατές φιλίες από λόγω του ερωτόκριτου. Να είστε καλά, γιατί μας χαρίζετε τις ωραιότερες στιγμές της ζωής μας. Και θα σου πω λοιπόν πώς να τις πω τις χάρες σου και πώς να τις στολίσω, που περιμένω τη στιγμή που θα σε γνωρίσω. Κάτσε εδώ γιατί τα... Λοιπόν...
0: Κάτι γίνεται εκεί και σφυρίζει εκεί το σύστημα, αν μπορείς να χαμηλώσεις να κλείσεις το ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, μια στιγμή να το κλείσω. Ναι. Γιατί κάνει παρεμβολές.
0: Όπα με τα θεριά μάλλον. Πετσάκης. Το κλείσαμε.
1: Λοιπόν, ναι, το κλείσα, το κλείσα.
0: Επιτέλους, γιατί...
1: Ναι, γιατί κάνει παρεμβολές.
0: Το κεφάλι μου γίνει και καζάνι.
1: Μετά, με τι πετράδια πλουμιστά σε έχει στολίσει φύση, και δυο φτερούγες σοι όμως σου σούχει ο Θεός χαρίσει. Από καρδιά σου εύχομαι να ζεις την ευτυχία και να είναι πάντα δίπλα σου κύριε Γιώργο βράχος η Αλεξία, να σε χαίρεται, να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
0: Ωραία την ευχή στη μετμάδα.
1: Βέβαια, γιατί πρέπει να είμαστε κι εμείς δίπλα σας, να...
0: Χέρι.
1: Να σας χαρίζομαι όμορφες την αγάπη μας, την παράστασή μας, για να έχουμε και εμείς τη δική σας.
0: Να είσαι καλά,
1: λοιπόν,
0: Κατερίνα.
1: Σας εύχομαι να χαίρεστε την οικογένειά σας, τα διδυμάκια σας, να είναι το τραγούδι που είπε λοιπόν ο κύριος Αλέξης για τα παιδιά σου αφιερωμένο, και τον αγαπητό μου τον Μιχάλη το Ζαγκαράκι και την κυρία Μαρία, και βάλε μου λοιπόν να το χαρίσω σε όλη την παρέα μας, την Πρωτομαγιά σε γνώρισα.
0: Α, ωραία.
1: Λοιπόν, την αγάπη μου, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα να πούμε στη Χρυσούλα τη Φανουράκη που μας ακούει από την Αγία Βαρβάρα. All day fashion. Γεια σου Χρυσούλα, καλό καλοκαίρι. Επίσης στο Smart House στην Αγία Βαρβάρα και στο Bayram Balik που μας ακούει από το Αϊβαλί. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή στο Αϊβαλί. Καλημέρα. Να βρούμε την Πρωτομαγιά αφού πούμε και καμιά ματινάδα. Παρακαλώ. Ναι.
2: Έλα Γιώργο.
0: Έλα Ειρήνη.
2: Εγανάξα, πάρω 70 φορές έχω πάρει.
0: 70, αλλά είστε 71η μας πέτυχες.
2: Κανόησα να με βάλει σαν συχνότητα.
0: Πάμε.
2: Λοιπόν Γιώργο, δεν έχουμε καλή συχνότητα στις μοίρες.
0: Τι εννοείς?
2: Εννοώ ότι ο ένας σταθμός, 2-3 σταθμοί καβαλτσεύουν τον ερωτόκριτο.
0: Παναγία μου, δηλαδή προσπαθούν να μας εφημώσουνε.
2: Ναι.
0: Οπα.
2: Σοβαρά το λέω. Καθόλου καλό σύνο δεν έχουμε.
0: Να το δυναμώσουμε τότε.
2: Ναι, φρόντισε το. Τέλος πάντων, σε χαιρετώ εσένα, χαιρετώ όλο τον κόσμο που κάνει ακρόαση. Την Κατερίνα Στυλιάνο που χαιρετά μόνος τη χαιρετούνε. Τον Ηλία Σαγίους 10, τον Χαραλάμπη, όλο τον κόσμο. Και θέλω να μου βάλει σχηματικό Μαντινάδες Αλεξάκη στο τέλος.
0: Και την Παρασκευή με καλό, σε ευχαριστώ Ειρήνη.
2: Να είσαι καλά Γιώργη.
0: Ωστότε πάρε μερικές Μαντινάδες αγάπης του Ζωηδάκη.
2: Για ναι, ευχαριστώ, για.
0: Αγαπησιάρικες. Έλα Ζωηδάκη.

0: Αγάπη είναι να αγαπάς πιο πάνω από τη ζωή σου. Και την καρδιά σου να ρωτάς κι όχι τη λογική σου.
1: Αγάπη, αγάπη.
0: Αν είσαι η καρδιά μυαλό, ποτέ δεν θα πονούσε. Εκείνο που μας αγαπά, εκείνο θα αγαπούσε.
1: Έτσι, έτσι, Ζωηδάκης, παρακαλώ.
2: Λείπει δεκαπεντάρης και Αύγουστος, θα λείπω κι εγώ.
1: Όχι βέβαια.
2: Όχι βέβαια. Λοιπόν, τι θα κάνεις φίλε Γιώργη?
1: Πολύ καλά, σε περιμέναμε να σε ακούσουμε.
2: Σε περιμέναμε να πω κι εγώ κάτι για την Παναγία. Να χαιρετήσω τη φίλη μου, την Ειρήνη που άκουσα τώρα, την κυρία Γοντικάκη, την κυρία Καλεντάκη, τα κοπέλια όλους τις φίλες και ας την άξω. Χαιρετώ το φίλο μου, το Δημήτρη, το Βιτόρο που ήρθενε και μου είχε υποσχεθεί πως θα περάσει από ΠΑΕ.
1: Τον βλέπεις άμα βγεις εκεί από το, στην άκρη, ναι, έπιξε, ναι. Τον δεις από κάτω.
2: Έχει και αξαδέρφια εδώ, μια αξαδέρφη παντρεμένη. Και θα περάσει. Χαιρετώ το Μιχάλη τον Καλογεράκη, τον Τζαμαντή, τον Νίκο, τον Μανώλη, την Κατερίνα Στιβιάνο, την Τόνια μας, την Αμαλία. Χαιρετώ τη Σαρκαλοχώρη, τη Δέσποινα, την Ευθυμία, την Ελένη στη Νέα Υόρκη, το Αντωνιό, το Σομαροστελή, τη Μαρίκα, όλους τις φίλους, την Ευγενία. Και θα πω κάτι. Εμπήκε ο μήνας Αύγουστος να είναι δροσουλιασμένος και όπως λένε οι παλιοί Γενάρης, χιονισμένος. Ο μήνας το χαιρετισμό της μάνας Παναγίας και τις εκκλησίες να πιένομαι, να παίρνομαι ευλογία. Παράκληση να ψάλω με όλοι οι μικροί μεγάλοι, να δώσω με συγχωρεμό και αγάπη ένα ψυχάλι. Να αφήσω με Γιώργη τους εγωισμούς, οι μέρες το καλούνε, να πάμε στην παράκληση να ξαναγαπηθούμε. Νηστεία να τηρήσω με μαλίγες μέρες είναι, μα έχει φρούτα μπόλικα να τρώμε να περνούμε. Να δώσω με συγχωρεμό και αθένε να μας δώσουν. Κάμε εσύ το καλό και αν θένε μη το δώσου. Ω Παναγιά μου Αυγουστιανή, που είσαι στη γειτονιά μου, να βλέπεις όλο το ντουνιά και μένα τα παιδιά μου. Ω Παναγία μου κερά, τον κρουσανιό το μάνα, γιατρέψε όλους τ' άρρωστους, σου το ζητούνε τάμα. Μα κι όπου υπάρχουν άρρωστοι, η χάρη σου το ζητούνε, να γιάνουνε οι πόνιδος, άλλο να μην πονούνε. Άρρωστους καρκινοπαθείς και όλη την κοινωνία, να ανάψουμε ένα κερί, να πάρουμε ευλογία. Και άκουσέ με, είδα, θα πω το απολυτίκιο της Παναγίας, επέτρεψέ μου.

0: Τέλεια, τέλεια. Τώρα που έψελες να δεις ότι θα σου κάνει μεταγραφή ο Αρχιεπίσκοπος τώρα. Θα σε πάρει στον Άγιο Μηνά.
1: Αυτός με έχει και με παρακαλεί να πάω.
0: Σου λέω τώρα. Είδες λοιπόν, που τα βλέπω εγώ, τα βλέπω.
1: Ναι, ναι, τα προϊστάνεσαι, τα βλέπεις έτσι και σου έρχονται. Να σε καλά, γιο, χρόνια πολλά και στις Σωτήριδες έχω ανήψα και κουνιάδο που εορτάζουν απόψε και αύριο. Θα φύγω κι εγώ, έχουμε στο δρόμο που πάει προς τον Κρουσόνα. Όποιος περνά να κατεβεί να ανάψει να κερί να μας δει και όλα να μας ακούσει. Λέγεται Βλυχάδα η περιοχή προς τον Κρουσόνα, έχουμε το Σωτήρα Χριστό. Λοιπόν και του χρόνου χρόνια
0: διακοπές,
1: πολλά.
0: Διακοπές δεν κάνεις εσύ, διακοπές. Μπάνια στη θάλασσα.
1: Εγώ δεν πήγα στη θάλασσα ούτε γεννήθηκα.
0: Εσύ του βουνού, παιδί.
1: Εγώ με του βουνού πάω στα πλατάν, στις Δρυγιάδες από κάτω, στα Βελάνια, με τα ζάμε, τις ανθρώπους, με όλα αυτά, φίλε Γιώργη. Να είσαι καλά και βάλε πράγμα που μου αρέσει να το κάνω.
0: Ήταν να βάλω εδώ που τελειώνει η εκπομπή. Εδώ που τελειώνει η εκπομπή.
1: Κατέχω το. Μπαντάει πρόλαβα. Στο δρόμο σε γρήκουνα με το μηχανάκι, γλάκουνα να έρθω να προλάβω. Λοιπόν,
0: καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, φίλε Γιώργη.
0: Yeah.

Άφησα πολύ πίσω να ακουστεί ο Νικόλας ο Σταυρουλάκης και ζητώ συγγνώμη. Δεν έπρεπε, έπρεπε από την αρχή να τα πω αυτά τα ωραία πράγματα που μας στέλνει. Καλημέρα, φίλε Νικόλα Σταυρουλάκη, αγαπητέ μου φίλε. Αφιερώνει σε όλους τους φίλους που ακούνε Ερωτόκριτο, σε όλο τον κόσμο. Εύχεται καλό καλοκαίρι. Και ο τίτλος αυτό που θα διαβάσω έχει, είναι «Χαρά εγώ εδίψουνα». «Χαρά εγώ εδίψουνα, μα επότιζα άλλα χείλη. Γελάστηκα, επώνεσα, γιατί δεν ήταν φίλοι. Δεν πρόλαβα να πω χαρά, γέλασα και χάθη. Φαντάζομαι να θόργαινε τα ειδικά μου πάθη. Είσαι χαρά μου από γυαλί, φοβούμαι μη σε πιάσω. Ίσως να γίνεις φτερωτό, πετάξεις και σε χάσω. Μια φλέβα έχει η χαρά και από όπου κι αν πορήσει, σαν συναντήσει τον καημό πίσω θα γυρίσει. Φόρεσα το χαμόγελο μα ήταν δίχως χρώμα, αυτό που η μοίρα μέντισε και το φορώ ακόμα. Δεν με γονάτισες καημέ γιατί κρατώ στο χρόνο. Θεός τσιδίνει τσιχαρές, αυτός δίνει και πόνο. Εκόπιασες και γίνηκε πληγή που ξεματώνει. Και ένα αίμα εγίνανε οι υπόλοιποι μου χρόνοι. Δάκρυ χαράς, σαν θα φανεί κανείς με το σκουπίσει. Να στάξει χάμε δροσερό, το γέλιο να καρπίσει. Φύγαν τα χρόνια τα καλά και μίσεψε το γέλιο και κόπιασε ο στεναγμός και έκαμενε θεμέλιο. Νικόλα Σταυρουλάκης, Αρκάδιος ο Κρής. Καλό καλοκαίρι φίλε Νικόλα. Καλημέρα για Στιβιάνο στο σύντεκνο το Ραπτάκι. Καλημέρα Ραπτάκι, καλημέρα αγαπητέ σύντεκνε. Θα πω μια άλλη σου ματινάδα, μια παλιά σου, μια της περασμένης εβδομάδας. Δίνεις το πρώτο φως της αυγής, το ύστερο τσιδήσεις. Χώρια σου δε στολίζεται η ομορφιά τσιφίσεις. Και άνθρωπος δε φαντάζεται πως έχω προσπαθήσει να ξεδιψάσω τη χαρά που του καημού τη βρύση. Ραπτάκης. Πάμε με Μιχάλη Τζαγκαράκη. Μου το ζητήσατε, σας το αφιερώνω. Πρωτομαγιά σε γνώρισα, Τζαγκαρομιχάλης. Μιχάλης.

0: και μέτρο για τσαγάπη.
1: Μιχάλης Ζαχαράκης, ούχα καημό και μέτρο για τσαγάπη στο Σαράκι. Τελευταία γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Χαίρομαι
1: που σε ακούω. Καλό μεσημέρι, Γιώργη Τζαμαντή.
2: Χαιρετίζω εσένα, ολόκληρη την Κρήτη, όλο τον κόσμο. Καλωσορίζω τους απόδημους κριτικούς και όλους τους απόδημους Έλληνες που έχουν έρθει να κάνουν διακοπές.

0: Μιχάλης Ζαχαράκης, ούχα καημού και μέτρο για τις αγάπης στο Σαράκι. Τελευταία γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλό μεσημέρι Γιώργο, χαίρομαι
0: που σε ακούω. Καλό μεσημέρι Γιώργη Τζαμαντή.
1: Χαιρετίζω εσένα, ολόκληρη την Κρήτη, όλο τον κόσμο. Καλωσορίζω τους απόδημους κριτικούς και όλους τους απόδημους Έλληνες που έχουν έρθει να κάνουν διακοπές και τους καλοδεχόμαστε στα μέρη τα δικά μας για να τους φιλοξενήσουμε.
0: Ξέρεις πόσο μεγάλη είναι αυτή η νοσταλγία και η στιγμή που θα πατήσουν το χώμα το κριτικό.
1: Εγώ δεν έχω ξενιτευτεί, μόνο μικρό παιδί ήμουν 2 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Έκτοτε το μόνο μέρος που θέλω να πάω στον κόσμο είναι η Κρήτη. Έχω 5 αδέρφια στη Γερμανία. Δεν έχω πάει ποτέ στη Γερμανία. Έχω ξαδέρφια, έχω φίλους Αμερική με να μου κάνουν τα έξοδα τα πάντα. Λέω εγώ παιδιά, το μόνο μου ταξίδι που θέλω να βιώνω κάθε χρόνο είναι να γεννάω την Κρήτη γύρω γύρω. Δεν θέλω να πάω σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου. Χωρίς να υποβαθμίζω κανένα μέρος. Όμως θα πω δύο μαδινάδες γιατί τελειώνει η εκπομπή σε μακρηγορό. Παραπονιέται λέει ο κριτικός σε βαριαναστενάζει. Στην Κρήτη τόπο δεν θα βρει τόπο. Αχ, δεν μπέρδεψε με μετά. Τέλος πάντων. Την μπέρδεψα τη μαντινάδα.
0: Την άλλη.
1: Ναι. Και αυτή την πέρα, Γιώργο μου, εγώ
0: δεν πειράζει, καταλαβαίνω.
1: Ναι, μέσα στο κάρτι λέει βρίσκεται ένα μικρό κομμάτι. Κρήτη την ονομάζουν εκείνα ανθρωπιά γεμάτη. Παραπονιέται ο κριτικός και βαριαναστενάζει. Στον Άδη τόπο δεν θα βρίσκει Κρήτης να θυμιάζει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Καλό
1: καλοκαίρι.
0: Καλό 15 Αύγουστο.
1: Γεια σου Γιώργο μου, γεια.
0: Τσαμαντής. Και φεύγουμε, κοντιλιές, μαντινάδες. Αλεξάκης Μανώλης, Καραντινός Κωστής. Για την Ειρήνη που ζήτησε στο τέλος να ακούσουμε κάτι της από εδώ. Την Παρασκευή με καλό. Γεια σας και χαρά σας. Καλό καλοκαίρι. Χρόνια πολλά για αύριο.
2: Εγώ είμαι Ευαγγέλιος.

0: τρώγεται.
1: Μιχάλης Ζαχαράκης, ούχα καημό και μέτρο για τις αγάπης στο Σαράκι. Τελευταία γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλό μεσημέρι Γιώργο, χαίρομαι
1: που σε ακούω. Καλό μεσημέρι Γιώργη Τζαμαντή.
2: Χαιρετίζω εσένα, ολόκληρη την Κρήτη, όλο τον κόσμο. Καλωσορίζω τους απόδημους κριτικούς και όλους τους απόδημους Έλληνες που έχουν έρθει.

0: Φορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Στο 0-0 έμεινε ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και πλέον καλείται να κυνηγήσει ένα μεγάλο διπλό την επόμενη Τρίτη για να πάρει το εισιτήριο για τα play-off όπου θα περιμένει ο νικητής του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bodo Glimt. Όπως αναμενόταν, ο Μίλαν Βιτάλης βρίσκεται στην Αθήνα ώστε να τελειώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ και να πιάσει δουλειά. Ο διεθνής Ούγγρος Χαφ θα ανακοινωθεί από τους πρωταθλητές αφού πρώτα περάσει ιατρικά και υπογράψει. Θυμίζουμε πως ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε τριήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του μετά την επιστροφή της αποστολής από το Απελντόρν και συνεπώς στα Σπάτα αύριο θα υπάρχει νέο πρόσωπο. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Λιβάη Γκαρσία με τη μορφή δανεισμού από τη Σπαρτάκ. Ο άλλοτε επιθετικός της ΑΕΚ θα είναι διαθέσιμος για τα μάτς των Πράσινων με την Τζεσεκά 1948. Χιλιάδες άνθρωποι αποχαιρέτησαν τον θρύλο του ιταλικού ποδοσφαίρου Φράνκο Μπαρέζι που πέθανε την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 66 ετών.
6: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
8: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
9: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία.
10: Πάντα θυμάνει χαραυγή.
9: Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κριτικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
10: Πέρασε εκείνος ο καιρός.
9: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
11: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
9: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948-53-10-39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. Πέμπτη 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
0: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
0: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
0: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη.
15: Δεν το περίμενα.
14: Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6940-984902 και 28920-45582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
16: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
16: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
17: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
16: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
17: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
16: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ποιος να τα γέρατε κοντό?
1: Ποιος?
0: Ποιος να τα γέρατε κοντό? Τα όμορφα σου καλή, τα όμορφα σου καλή άραγες, είναι μέρα πλύς να πάνε χιλιά σκαλάλι. Κρίμας

0: Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου και η γειτόνι.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
1: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
1: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σγουρό βασιλικάκι μου, έτια που στέκεις στα σου, έτια που στέκεις στα σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
6: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
5: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
6: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
5: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας. Να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
6: Άστρα μη με μαλώνει, πως τραγουδώ τη νύχτα.
5: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
6: Κάνε με κύρα καπρόμα.
5: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία.
9: Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
11: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 2892-0-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
12: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου. Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κρητικό κέφι μέχρι αργά.
13: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
12: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-44-98-19.
13: Θα πας να γίνεις μοναχή.
12: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό. Με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη. Για ένα γνήσιο κρητικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
14: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-0-53-500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: αγάπη το στόμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αρχωγό επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
1: Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στην έκτη ημέρα, η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στις 31 Ιουλίου από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, με την εικόνα να εμφανίζεται βελτιωμένη, χωρίς όμως να έχει εξαλειφθεί ο κίνδυνος νέων αναζωπυρώσεων, με το Κανδύλι Μεγάρων να παραμένει το πιο δύσκολο τμήμα. Διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο την καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα και πολλά σπίτια σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη Διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Αλικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Αλικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ.

0: Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11.39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς οστά 14.49. Παγωτό κρικρί 3 λίτρα 7.98. Νέσκαφέ κλασικ 100 γραμμαρίων 4.49. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 10, 0.87. Κρασί Μιχαλάκι, αγιορίτικο ή μοσχοφύλερο 4.90. Νερό Ρούβαση Εξάδα 1.58. Σαμπουάν Ούλτρεξ 360 ml 2.94. Όμο υγρό απορρυπαντικό 50 μεζούρες 5.11. Υγρό πια τον φέρει 654 ml 2.68. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28.93.0 23.555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28.93.0 23.555 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28.91.0 92 434.
1: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
2: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ψηλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε ο παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σερνάς, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
6: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
8: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
7: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη. Χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.
1: Παχιλιά καλά.

Καστρινοί και Ερεθεμιώτες, Λασιθιώτες και Χανιώτες, Ερωτόκριτος. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στο 0-0 έμεινε ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και πλέον καλείται να κυνηγήσει ένα μεγάλο διπλό την επόμενη Τρίτη για να πάρει το εισιτήριο για τα play-off όπου θα περιμένει ο νικητής του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bondo Glimt. Όπως αναμενόταν, ο Μίλαν Βιτάλης βρίσκεται στην Αθήνα ώστε να τελειώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ και να πιάσει δουλειά. Ο διεθνής Ούγκρος Χαφ θα ανακοινωθεί από τους πρωταθλητές αφού πρώτα περάσει ιατρικά και υπογράψει. Θυμίζουμε πως ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε τριήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του μετά την επιστροφή της αποστολής από το Απελντόρν και συνεπώς στα Σπάτα αύριο θα υπάρχει νέο πρόσωπο.
0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στο 0-0 έμεινε ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και πλέον καλείται να κυνηγήσει ένα μεγάλο διπλό την επόμενη Τρίτη για να πάρει το εισιτήριο για τα play-off όπου θα περιμένει ο νικητής του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bondo Glimt. Όπως αναμενόταν, ο Μίλαν Βιτάλης βρίσκεται στην Αθήνα ώστε να τελειώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ και να πιάσει δουλειά. Ο διεθνής Ούγκρος Χαφ θα ανακοινωθεί από τους πρωταθλητές αφού πρώτα περάσει ιατρικά και υπογράψει. Θυμίζουμε πως ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε τριήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του μετά την επιστροφή της αποστολής από το Απελντόρν και συνεπώς στα Σπάτα αύριο θα υπάρχει νέο πρόσωπο.

0: Όπως αναμενόταν, ο Μίλαν Βιτάλης βρίσκεται στην Αθήνα ώστε να τελειώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ και να πιάσει δουλειά. Ο διεθνής Ούγγρος Χαφ θα ανακοινωθεί από τους πρωταθλητές αφού πρώτα περάσει ιατρικά και υπογράψει. Θυμίζουμε πως ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε τριήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του μετά την επιστροφή της αποστολής από το Απελντόρν και συνεπώς στα Σπάτα αύριο θα υπάρχει νέο πρόσωπο. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Λιβάη Γκαρσία με τη μορφή δανεισμού από τη Σπαρτάκ. Ο άλλοτε επιθετικός της ΑΕΚ θα είναι διαθέσιμος για τα μάτς των Πράσινων με την Τζεσεκά 1948. Χιλιάδες άνθρωποι αποχαιρέτησαν τον θρύλο του Ιταλικού ποδοσφαίρου Φράνκο Μπαρέζη που πέθανε την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 66 ετών.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
3: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
2: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
3: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
2: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
3: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών

0: προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
4: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6940-9849-02 και 28920-45-582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
5: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
6: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
5: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια. Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και τα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος, Νάξος Ύφνος, 32 Ρέθυμνο Ηράκλειο Χανιά, 35 Καβάλα Κέρκυρα Λίμνος Αθήνα Πρέβεζα Άρτας Έρες Τρίκαλα, 38 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίου Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
8: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικό. Καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
9: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
10: Τώρα θα πάρω τα στενά.
9: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου. Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια.
11: περάσματα.
9: Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κριτικό κέφι μέχρι αργά.
11: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
9: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-44-98-19.
11: Θα πας να γίνεις μοναχή.
9: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό. Με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
12: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
13: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
12: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
13: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
12: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ρυθμός. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες

0: 87,9.
1: Που πήγαινες κερά μου που, που πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Βελτιωμένη χαρακτηρίζει η πυροσβεστική την εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να συνεχίζουν αδιάκοπα τη μάχη απέναντι στις αναζωπυρώσεις. Στις πληγήσες περιοχές αποκαλύπτεται ένα σκηνικό εκτεταμένων καταστροφών, καθώς περισσότερα από 144.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη σε Αττική και Βιωτία. Η έναρξη της πυρκαγιάς αποδίδεται σε βραχυκύκλωμα από επαφή καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο. Καίγεται χαμηλή βλάστηση στα Δρύνγια Κοροπίου. Την αύξηση του ημερήσιου ορίου παροχής σίτησης από τα 6 στα 10 ευρώ ζητούν οι κοινωνικοί εταίροι και επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Ήπιες ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.633 μονάδες. Συναγερμός στη Γερμανία μετά τη σύγκρουση αεροσκάφου της DHL με άγνωστο αντικείμενο στη Λειψία, ενώ ντρόν με εκρηκτικά εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
6: Όμορφη παρέα.
5: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη. Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογο μας, να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
6: Άστρα μη με μαλώνετε, πως τραγουδώ τη νύχτα.
5: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
6: Κάνε με κύρακα πρόμα.
5: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812.

0: 1846 και 6944 512737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
1: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Essex απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Κέλοξ παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Μπεϊμπιλίνο οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
2: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κριτικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
3: Πέρασε εκείνος ο καιρός που μας τη διώμασε.
2: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
4: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
2: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948-53-10-39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. 5η 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κόκκινη παπαρούνα μου, κόκκινη παπαρούνα μου, έδιωξες το χειμώνα. Άνοιξη ήρθε, ήρθε και έδωσε στα όνειρά μου χρώμα.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Αλικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Αλικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο.
8: τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
9: Καλώς την καπετάνισα. Καλώς την καπετάνισα. Καλώς την καπετάνισα. Που την έλενε αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος 87,9. Αγάπη για την Κρήτη, αγάπη για την παράδοση.
1: Ερωτόκριτος.
2: Το κάθε νεκρικό κορμί ασπρίζει χλωμιασμένο. Μόνο του δυστυχή γελά γιατί είναι ευτυχισμένο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κόκκινα. Κόκκινα τριαντάφυλλα μπουμπούκια ανθισμένα. Είναι ο μπαξέ σου, μα εγώ δεν θα μυρίσω. Δεν θα μυρίσω ούτε ένα.
2: Δημία.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5. Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην πακέτα.

0: Τηλέφωνο 2892 0 53 100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
1: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
0: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
2: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6940-9849-02 και 2892-0-45-582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
0: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
4: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892 0 22 242.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 0 53 500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πόσο ψηλά κι αν ανέβησα, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πάντα για

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο ρεθένος και στα χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ακούμε κριτικά. Ακούμε ερωτόκριτο. Ερωτόκριτος.
1: Λύσε μικρή μου τα μαλλιά, αέρας να τα πάρει, που σου πληθαίνει τις ομορφιές και έχεις περίσσα χάρη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτικές κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
5: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
3: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
6: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
3: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας. Να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
7: Άστρα μη με μαλώνει, πως τραγουδώ τη νύχτα.
3: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
8: Κάνε με κύρα καπρό.
3: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
9: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
10: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
11: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
12: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
13: Με γεια αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
12: Δεν υπάρχει.
13: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες παιδί μου?
12: Υπάρχει βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
13: TikTok. Ψυγείο αγόρασες παιδί μου ή ρολόι?
14: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
15: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
16: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
17: Τώρα θα πάρω τα στενά, να θυμηθώ τα νιάτα.
16: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου.
17: Σαπατήτες φουνοκορβές.
16: Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κρητικό κέφι μέχρι αργά.
17: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
16: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-44-98-19.
17: Θα πας να γίνεις μοναχή.
16: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό. Με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη. Για ένα γνήσιο κρητικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ανάθεμά σε, ανάθεμά σε έρωτα, για ντάρθε στη ζωή μου και μ' έκαμες να παρνηθώ με μια στη λογική μου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διυπουργικής στο Μαξίμου. Στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη βρέθηκαν οι δράσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η οικογένεια του αδικοχαμένου Έλληνα χειριστή του πυροσβεστικού ελικοπτέρου κινείται πλέον νομικά, ζητώντας να διερευνηθεί κάθε ενδεχόμενο που θα μπορούσε να έχει συμβάλει στην τραγική κατάληξη της αποστολής. Ενώ ειδικοί με πολυετή εμπειρία στην επιχειρησιακή λειτουργία της πυροσβεστικής θέτουν σοβαρά ερωτήματα για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών συντονισμού. Ξεπαγώνει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, μπαίνουν οι υπογραφές με τη γαλλική Meridiam. Ο κυβερνητικός συνασπισμός στην Τουρκία υπέβαλε στο Κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για τη διάλυση και αφοπλισμό του ΠΚΚ. Στη σύλληψη μιας γυναίκας, η οποία επιτέθηκε με μαχαίρι κατά αρκετών ανθρώπων στο Covent Garden, έχει προχωρήσει η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου...
2: ...και αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η οικογένεια του αδικοχαμένου Έλληνα χειριστή του πυροσβεστικού ελικοπτέρου κινείται πλέον νομικά, ζητώντας να διερευνηθεί κάθε ενδεχόμενο που θα μπορούσε να έχει συμβάλει στην τραγική κατάληξη της αποστολής. Ενώ ειδικοί με πολυετή εμπειρία στην επιχειρησιακή λειτουργία της πυροσβεστικής θέτουν σοβαρά ερωτήματα για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών συντονισμού. Ξεπαγώνει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, μπαίνουν οι υπογραφές με τη γαλλική Meridiam. Ο κυβερνητικός συνασπισμός στην Τουρκία υπέβαλε στο Κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για τη διάλυση και αφοπλισμό του ΠΚΚ. Στη σύλληψη μιας γυναίκας, η οποία επιτέθηκε με μαχαίρι κατά αρκετών ανθρώπων στο Covent Garden, έχει προχωρήσει η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει.

0: Ερωτόκριτος 87,9.
1: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Αλικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Αλικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
9: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11.39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς σωστά 14.49. Παγωτό κρικρί 3 λίτρα 7.98. Νες καφέ κλασικ 100 γραμμαρίων 4.49. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 10, 0.87. Κρασί Μιχαλάκι αγιορίτικο ή μοσχοφύλερο 4.90. Νερό ρούβαση εξάδα 1.58. Σαμπουάν Ultrex 360ml 2.94. Όμο υγρό απορρυπαντικό 50 μεζούρες 5.11. Υγρό πια τον φέρει 654ml 2.68. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο

0: 2893-023-554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
1: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε παιδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
2: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
3: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα λουλούδι εντελεβάεις, σου χάρισα κάποια βραδιά. Κράτησε το για να θυμάσαι, αχ εκείνο που σε αγαπά.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ιεροτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
2: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κρητικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κρητικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
4: Πέρασε εκείνος ο καιρός που μας.
2: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
5: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
2: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας, με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948 53 10 39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. 5η 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
8: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
8: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
7: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
8: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
7: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: λόγια σας.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα.

0: καρδιές σας.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος.

0: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
1: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
2: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
1: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
2: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
1: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
2: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα. Παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
4: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
8: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6940 98

0: 4902 και 28920 45 582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
1: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το κερίτσι ελπίδα σηκώνε, που το σβήσε νιμπόρα, που το σβήσε νιμπόρα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Θέλω επειδή που μ' ανοίξες αυτή να μην είναι μόνο.
0: Μόνο κριτικά.

0: πάει.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
5: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
4: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
5: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
4: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας. Να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
5: Άστρα μη με μαλώνει, πως τραγουδώ τη νύχτα.
4: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
5: Κάνε με κύρα καπρόμα.
4: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
8: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
0: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κριτικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου. Θα σας διασκεδάσει το κριτικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κριτικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κριτικό κέφι μέχρι αργά.
9: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
0: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977 44 98 19.
9: Θα πας να γίνεις μοναχή.
0: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
10: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ερωτόκριτος.
14: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
12: Ερωτόκριτος.

Ερωτόκριτος. Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μέτρα στήριξης για τους πυρόκληκτους εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της διυπουργικής στο Μαξίμου. Στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη βρέθηκαν οι δράσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόκληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η οικογένεια του αδικοχαμένου Έλληνα χειριστή του πυροσβεστικού ελικοπτέρου κινείται πλέον νομικά, ζητώντας να διερευνηθεί κάθε ενδεχόμενο που θα μπορούσε να έχει συμβάλει στην τραγική κατάληξη της αποστολής, ενώ ειδικοί με πολυετή εμπειρία στην επιχειρησιακή λειτουργία της πυροσβεστικής θέτουν σοβαρά ερωτήματα για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών συντονισμού. Ξεπαγώνει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, μπαίνουν οι υπογραφές με τη γαλλική Meridiam. Ο κυβερνητικός συνασπισμός στην Τουρκία υπέβαλε στο Κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για τη διάλυση και αφοπλισμό του ΠΚΚ. Στη σύλληψη μιας γυναίκας, η οποία επιτέθηκε με μαχαίρι κατά αρκετών ανθρώπων στο Covent Garden, έχει προχωρήσει η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματισμό,
5: laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευή. Βαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος

0: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ecoprocat.gr. Ecoprocat ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κριτικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
5: Πέρασε εκείνος ο καιρός που μας τη διώμασε.
4: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
6: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
4: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948-53-10-39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. 5η 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
7: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Λικαρνασό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Λικαρνασό, πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
8: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
9: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: το μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ με γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
1: 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 2892-0-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

Απάνω τα μια κάφτρα κι πληγή. Δίχτυα ρίχνει μοναξιά σ' αυτή τη διαδρομή.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτικές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

Ερωτόκριτος. Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
3: Αργίζω και τρελαίνω.
2: Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτή μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6940 984902 και 2892.
6: Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη.
8: Αυγή δεν το περίμενα.
7: Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος στο Μέλλον. Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στα τηλέφωνα 6940 98 49 02.

0: Το κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος στο Μέλλον. Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στα τηλέφωνα 6940-984902 και 2892045-582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892053500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Παρασκευή. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στη Νέα Χώρα. Νεοχωρητικό γλέντι. Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική και χορό από τον λαογραφικό όμιλο Χανίων Αγιασμενάκη.
4: Εσύ που πάντα έλεγες, δίπλα μου θα κεράσεις και...
3: Παρασκευή 14 Αυγούστου 9 το βράδυ στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Χώρας. Κρατήσεις το 69-44-243-384.
5: Κριτικόραμα 93,8. Παραδοσιακά ο καλύτερος κριτικός σταθμός. Κριτικόραμα 93,8.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
7: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
6: Παντός καιρού.
7: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
6: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
7: Συντονίσου.
6: Στο Κρητικόραμα, στους 93,8.
7: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
8: Εδώ είμαστε κι εμείς εδώ. Καλησπέρα, πέρα για πέρα. Είναι Τετάρτη, είναι 5 του Αυγούστου του 26. Είναι ο μήνας του έρωτα, της ξεγνιασιάς των διακοπών. Καλές διακοπές. Καλώς ορίσατε. Από τα Χανιά, Κρητικόραμα 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ήδη μας ακούτε ζωντανά στο ραδιοφωνό σας σε όλο το νομό Ηρακλείου και το νομό Λασιθίου από τον Ερωτόκριτο 87,9. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε ενώνουν τις δυνάμεις τους, ενώνουν μουσικά την Κρήτη από την Κίσαμα, από το Καστέλι μέχρι τη Σιτία. Καλώς ορίσατε. Καλή βραδιά. Βασίλης Κουλάς ανοίγει την αυλή, Δρόσος Σταλίδα.

Βασίλης Κουλάντρος στο Σταλίδα και πρώτη καλησπέρα μας έρχεται από το Ηράκλειο και από τον Ατσαλένιο. Από το Γιώργη λέει καλησπέρα εδώ στην δουλειά, λέει στην Παπαναστασίου. Καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή. Σε ακούω μέσα από τον Ερωτόκοδο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Την καλησπέρα μου στο Ηράκλειο. Καλησπέρα σε ένα πολύ αγαπημένο φίλο από τα καλύτερα παιδιά που έχουν γνωρίσει το Μανούσο, με την παρέτηση εκεί στο Φιλίππου, ένα όμορφο χωριό του Αποκόρνα. Ιδιαίτερα όσοι ταξιδεύετε για τα Σφακιά, περνάτε από το Φιλίππου. Είναι λίγο μετά τις Βρύσεις των Αποκόρνα. 28 210 40 140 για την επικοινωνία μας, για τα μηνύματα, για τις επιλογές και για όλους εμάς που σε φάρουμε τον πλανήτη. www.kritikorama.com για την παρέα εκεί στον Αποκόρνα του καλού φίλου του Μανούσου. Καλησπέρα Αντωνία, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Νίκος και Βάκης, από τη ζωή μου πέρασες.

Για την παρέα του Μανούσο εκεί στο Φιλίππο, στον Αποκόρνα, στην υγειά μας, παιδιά. Να είστε καλά. Καλό 15 στο να περάσουμε υγεία με τις οικογένειές σας σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα και στη Νεάπολη Λακωνίας. Μας ακούτε κατευθείαν στο ραδιοφωνό σας. Το κριτικό ράμα καλύβει και όλη την νότια Λακωνία, την Πελοπόννησο. Κύριε Μινόπετρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα Κωστήλη από τη Νεάπολη Λακωνίας.

Και σήμερα Τετάρτη 5 του Αυγούστου γιορτάζει η Νόνα. Σπάνιο όνομα, κυκλοφορεί ανάμεσά μας, χρόνια πολλά. Και σήμερα παραμονή το Σωτήρες. Να πω ότι αύριο, μιας και δεν έχουμε εκπομπή, προκαταβολικά χρόνια πολλά στην Ευμορφία, στην Έμι, στο Σωτήρι, στη Σωτηρία, στο Σωτηράκι. Χρόνια πολλά και καλά. Να χαίρεστε τις ονοματάρες σας και του χρόνου.

Και μετά τον Νίκο Σκεβάκη πάμε εκεί Σαμός για την παρέα και στον κακόπετρο του Γιάννη που μας ακούει για ένα ιστορικό χωριό της Κισάμου. Γιάννης Πολυχρονάκης, Μάρκος Ρενιέρης, ήθελα να ήμουν εγώ η πρώτη σου αγάπη.

0: Όσοι θέλετε και στον αέρα τα μηνύματα, τα πάντα λειτουργούν δημοκρατικά. Πάμε και απόψε στην πόλη του Ηρακλείου που μας ακούει μια πάρα πολύ αγαπημένη φίλη, η Τόνια. Καλησπέρα, Τόνια μου. Ή τα λέει το Ηράκλειο απόψε. Καλησπέρα.
1: Ήθελα να μου να εγώ.
0: Έπεσε η γραμμή.
1: Η πρώτη σου η αγάπη. Αγάπη μου, η πρώτη σου η αγάπη.
0: Για πάμε τώρα στην πόλη του Ηρακλείου και στην Τόνια μας. Καλησπέρα, Τόνια.
2: Καλησπέρα.
0: Τι τα κάνεις απόψε, τα λέει το Ηράκλειο.
2: Καλά είμαι, δόξα τω.
0: Πάντα καλά, λίγο ζέστη κάνει.
2: Ναι, ζέστη κάνει, καλοκαιράκι.
0: Καλοκαιράκι, μην παραπονιόμαστε, είναι και ο μύθος των διακοπών. Καλές διακοπές με υγεία.
2: Έτσι, λοιπόν. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατο. Καλή συνέχεια.
0: Όχι, είναι Τετάρτη ακόμα. Πρώτα Θεός, έχουμε την Παρασκευή.
2: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ. Την αγάπη μου. Καλησπέρα και σε ένα αδερφικό φίλο, τον πρόεδρο των ταξιτζίδων, Ηλίας Καραπατάκης. Ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά.

0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Έτσι είναι τα πράγματα και αυτό το βράδυ της Τετάρτης μας ακούτε από τα Χανιά, από το κριτικό ράμα ζωντανά για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ζωντανά όμως είμαστε εκπομπή που την ακούτε στο ραδιόφωνο σας σε όλο τον νομό Ηρακλείου και τον νομό Λασιθίου μέσα από τον Ερωτόκο το 87,9. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο το Λεκάκη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, το Μανώλη, όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου που χάρη και στο δικό μας σταθμό φέρουμε τόσο κοντά την Κρήτη και τους ανθρώπους της από το Καστέλι, από την Κίσα μέχρι τη Σιτία, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί και τα δύο ραδιόφωνα ακούγονται σε όλο τον πλανήτη. Να είμαστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και απόψε για την παρέα που κάναμε. Το επόμενο το έχετε επιλέξει Νίκος Καρκάνης στη γιορτή του Μεγιού φέτος εκεί στην Δρακόνα. Το έχετε επιλέξει. Καλησπέρα Χρήστο, 28-210-40-140 για την επικοινωνία μας, να έρθετε και στην παρέα μας μέχρι τις 11. Καλησπέρα και στον Νίκο. Μας ακούει εκεί στον Άγιο Ανδρέα, στο Ρέθυμνο. Σε ευχαριστώ, φίλο. Νίκος Καρκάνης. Τη δύναμη, λέει, στον άνθρωπο τη δίνουν οι φίλοι, αλλά οι πραγματικοί φίλοι όμως.
2: Τη δύναμη στον άνθρωπο.
1: Η αληθινή φίλη, το τονίζω αυτό.

Την καλησπέρα μου σε ένα άλλο αγαπημένο φίλο, τον Ανδρέα τον Μαρκάκη από το Γαβαλοχώρι. Τώρα είμαι λέει στο Ξύλινο Στέρνι που έχει πανηγύρι του Χριστού. Άναψα ένα κεράκι για όλους μας. Να είσαι καλά φίλε Ανδρέα Μαρκάκη. Να είσαι την υγειά σου και του χρόνου με υγεία. Τώρα είμαι λέει στο Ξυροστέρνι στον Αποκόρυνα και σ' ακούω στο δρόμο.

που γίνεται πανηγύρια σε όλο το νησί, να τα τιμήσετε. Έχουν γίνει με πολύ κόπο και πολύ μεράκι. Βέβαια, να προσέχουμε λίγο εκεί το αλκοόλ, την οδήγηση, να επιστρέψουμε στα σπίτια μας σώοι και ασφαλείς. Το ζητούμε να πάμε καλά, να πάμε να περάσουμε καλά και να γυρίσουμε καλά στα σπίτια μας. Αυτό είναι το ζητούμε, να κάνουμε την παρέα μας, να φάμε και να πιούμε μέχρι εκεί που μπορούμε, ένας από την παρέα να μην πιει και να οδηγήσει και να γυρίσουμε πίσω ασφαλείς πάλι στα σπίτια στις οικογένειές μας.

Μια καλησπέρα και στην παρέ του Νίκου. Κάνει τις διακοπές του με την παρέ του από την Αλεξανδρούπολη. Από την Αλεξανδρούπολη λέει, σας ακούμε μέσα από το διαδίκτυο. Τώρα σας ακούμε και από το ραδιόφωνο. Πρώτη φορά επισκεφτόμαστε, λέει, τα Χανιά και την Κρήτη. Είναι πάρα πολύ καλές εντυπώσεις μας και για το σταθμό. Να είστε καλά, καλές διακοπές. Να γνωρίσετε τις ομορφιές του νησιού μας και να γευτείτε και την Κρήτη.

Δύο φορές έχω επισκεφθεί την Αλεξανδρούπολη, εκεί ψηλά στο βορρά, στο Τιτράκι. Όμορφο τόπος. Κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα της πατρίδας μας, αυτό είναι ο πολιτισμός, αυτός είναι ο πλούτος μας. Και πρέπει και εμείς να, σαν κόροι οφθαλμού, αυτό μας άφησαν οι παππούδες, οι γονείς. Κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα της πατρίδας έχει άλλα ήθη, έθιμα, διατροφή, τη γλώσσα. Αν τα εξαλείψουμε, έχουμε χαθεί κι εμείς.

Γιατί η παράδοση δεν είναι μουσική. Μουσική είναι ένα μέρος της παράδοσης. Είναι τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει. Παράδοση είναι η ανθρωπιά. Να είσαι πατελονάτος, μπασαλής, να σέβεσαι το διπλανό σου, να είσαι πρώτος στη χαρά και στη λύπη του συνανθρώπου σου. Αυτό είναι το σημαντικό της παράδοσης. Καλησπέρα στο Βαλάντι, αφιερώνω λέει για όλα τα παγιαρούματα, έχω τα γενέθλιά μου, να τα εκατοστήσεις Βαλάντι.

Καλησπέρα και στην Κυριακή μας. Ακούει το Γεράνι Ρεθύμνης. Καλησπέρα, λέει Κώστα. Καλή εκπομπή από το Γεράνι Ρεθύμνης. Καλό 15 Αύγουστο. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλησπέρα, μας στέλνει και η Στέλλα από εδώ, από το Νότο, από την Παλιόχωρα. Λέει καλησπέρα, Κώστα. Καλή εκπομπή από την Παλιόχωρα. Καλησπέρα, μας στέλνει και ο Χρήστος από το Πασακά και από τα Χανιά. Αφιερώνω στον κύριο Καλογεράκη, λέει. Και στο Γιώργη τον Καλιοτζή. Και όλα αυτά οδεύοντας για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Κριτική ώρα μας στα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίθι. Αντώνης Μαρτσάκης, ο κορυφαίος γιολάτορας της εποχής μας, για την παρέα στο Φιλίππο εκεί στον Αποκόρατο Στέλνο.

0: Κριτικόραμα 93,8. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
2: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
3: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
2: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας. Να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
3: Άστρα μη με μαλώνετε, πως τραγουδώ τη νύχτα.
2: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
3: Κάνε με κύρα καπρόμα.
2: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892 045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
6: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
3: Τώρα θα πάρω τα στενά, να θυμηθώ τα νιάτα.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κριτικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου.
3: Σαπατήτες μονοκορβές.
6: Θα σας διασκεδάσει το κριτικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κριτικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κριτικό κέφι μέχρι αργά.
3: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
6: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977 44 98 19.
3: Θα πας να γίνεις μοναχή.
6: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης, τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
9: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Παντός καιρού, γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
14: Εδώ είμαστε λοιπόν και για αυτό το βράδυ της Τετάρτης, ζωντανά από το Κρητικό Ρέμα 93,8 από τα Χανιά. Ζωντανά με αναμετάδοση μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας επίσης σε όλο το νομό Ηρακλείου και το νομό Λασιθίου μέσα από τον Ερωτόκριτο 87,9. Οι δύο κολοσσοί ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψη την παρέα σας. Καλησπέρα στο Γιώργο στη Νέα Πολη Λασιθίου. Σε ευχαριστώ, καλέ μου φίλε. Καλησπέρα, Ρούλα Μπούχλια Γκανά στα Χανιά. Λέει η Ρούλα μας. Καλησπέρα, Κώστα. Καλή εκπομπή. Καλή ακρόαση σε όλο το ακροτήριο που ακούει Κρητικό Ρέμα και Ερωτόκριτο. Ήδη ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα στο Μάντι, στο Νονό Καλογεράκι, το Μιχάλη και στον καθένα σε όλο το κρατήριο με όλη την εκτίμησή μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Χρήστος έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι για τον Καγιοτζή, τον Γιώργη, για τον Μιχάλη, τον Καλογεράκι, για όλη την παρέα στο Πασακάκι. 28-210-40-140. Είμαστε μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Είμαστε εκπομπή που την ακούτε σε όλη την Κρήτη, σε κάθε νομό της Κρήτης, στο ραδιόφωνο σας. Και στον υπόλοιπο κόσμο, καλησπέρα Κύθυρα, η Μαρία από τον ποταμό Κυθύρων λέει και απόψε. Καλησπέρα Κώστα, συντονισμένη εδώ στα Κύθυρα. Καλή εκπομπή, να είμαστε καλά. Καλό λέω 15 Αύγουστο. Επίσης ευχαριστώ. Γιώργης Βοιατζής, εγώ λέει για την αγάπη μας κάνω πολλές υποχωρήσεις. Πολλές φορές το έχω πει, το λέω πάντοτε. Μεγάλη υπόθεση και ιδιαίτερα στις μέρες μας, καλό σύντροφο. Και όταν έχεις την αγάπη που αξίζει δίπλα σου, το άλλο σου μισό και θυσίες και άλλα πολλά και υποχωρήσεις πρέπει να κάνεις. Μια γυναίκα την προστατεύεις, τη σέβεσαι και τη φροντίζεις. Είναι το μυστικό της επιτυχίας.

0: Καλησπέρα και σε ένα αγαπημένο φίλο εδώ στα Χανιά, τον Γιάννη τον Μάραγκα. Καλησπέρα Γιάννη, τι κάνεις? Πού σε βρίσκω?
1: Στον δρόμο είμαι.
0: Εδώ Χανιά είσαι?
1: Τώρα ναι, Χανιά.
0: Νόμιζα πως Άγια Ρουμέλη στα Σφακιά μας ακούς.
1: Σε ακούω και εκεί όταν είμαι εκεί πέρα.
0: Μια χαρά, το ξέρω, αγαπημένος φίλος. Αφιερώνεις κάπου?
1: Γενικά στους φίλους και στους συγγενείς, όπου αγαπώ.
0: Καλό δρόμο να έχεις, ευχαριστώ πολύ. Καλό 15 πάντα ξαναπούμε φίλε, ευχαριστώ.
1: Επίσης.
0: Μια καλησπέρα μας στέλνει ο Κωστής ο Μαυρακάκης από τον Πλατανιά Χανίων. Λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή σε όλο τον κόσμο.

Γιώργης Βογιατζής, εγώ για την αγάπη μου κάνω πολλές υποχωρήσεις. Μια καλησπέρα μας έχει η κυρία Μαρία. Μας ακούει στην πόλη του Ηρακλείου. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μας ακούτε μέσα από τον Ερωτόκριτο 87,9 και εδώ από τα Χανιά Κρητική ώρα. Μα κάνουμε την παρέα μας. Το έχουμε ανάγκη στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Μας έχει κάνει και η ζωή και τρέχουμε. Αποκοινωνικοποιούμαστε, απομονόμαστε και αυτό βέβαια κάνει κακό στο ψυχικό μας κόσμο αλλά και στο κοινωνικό περίγειο. Πρέπει να κάνουμε την παρέα μας, να κλέβουμε λίγο χρόνο από την εργασία μας, από το χρόνο μας και να κάνουμε παρέα καθαρούς και έντιμους ανθρώπους, να χαμογελάμε γιατί η ζωή είναι λίγη και λίγη. Ζαχάρης Φραγκιαδάκης, Μολόν Λαβέ.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν Τετάρτη 5 του Αυγούστου, στο μήνα των διακοπών της Ξεγενσιάς. Καλές διακοπές όσοι κάνετε τις διακοπές, αλλά έστω και μια μέρα μπορούμε και σε κοντινούς προορισμούς μέσα στην Κρήτη μας να κάνουμε τις διακοπές μας, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας για τον επερχόμενο δύσκολο χειμώνα. Καλησπέρα Φωτεινή εδώ στα Χανιά, να σε καλά, έχει επιλέξει ένα αγαπημένο τραγούδι. Γρηγόρη Σαμόλη ο Λυράρης. Καλησπέρα Παναγιώτη στο Ρέθινο, μας ακούει εκεί στον Άγνωστο. Καλώς ορίσατε.

0: πάντα.
1: Και πάμε στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική. Είναι και απόγευμα στην κυρία Ελένη. Τι κάνετε σήμερα, καλησπέρα.
2: Καλά, καλά είμαστε.
1: Πάντα εμείς, καλά, χαίρομαι γι' αυτό.
2: Καλά είμαστε. Ο καιρό τώρα ετοιμάζεται λίγο να βρέξει.
1: Άντε. Περίεργο καιρό στην Αμερική.
2: Βρέχει.
1: Α, βρέχει. Εμεί έχουμε γύρω στου 31, είχαμε εδώ στα Χανιά στο κέντρο σήμερα, 32.
2: Έχουμε ζέστη. Έχουμε ζέστη, αλλά έχουμε και βροχή.
1: Α, είναι αφιλευγόμενο καιρό, κατάλαβα. Τροπικό κλίμα.
2: Αυτό έχουμε και πολύ πρασινάδα εδώ.
1: Αφιερώνεται κάπου ιδιαίτερα?
2: Όχι, δεν αφιερώνω. Απλώς ήθελα να αφιερώνω. Τέλος πάντων, σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ακροατές να είναι καλά. Όλοι και χρόνια πολλά για αύριο. Ο Χριστός και η Παναγία να βοηθήσει.
1: Μαζί μας όλοι τον κόσμο. Και στους ανθρώπους που περνάνε δύσκολες στιγμές.
2: Να βοηθήσει τους πολιτικούς όλους που κάνουν κουμάντο τον κόσμο όλο. Και να προστατέψετε εσείς που μένετε εκεί, γιατί εμείς είμαστε εδώ οι απόδημοι. Αλλά η καρδιά μας, η ψυχή μας.
1: Το ξέρω, και είστε περισσότερο κριτικοί από εμάς και σας ευχαριστούμε. Είστε ευγνώμη που παρακολουθώ τις εκδηλώσεις σας. Τα ήθη και τα έθιμα τα διατηρείτε περισσότερα από εσάς και αυτό σας τιμάει.
2: Μένω εδώ πάνω από μισό αιώνα. Μένω εδώ. Περπατώ τα 53 χρόνια. Παρ' όλα αυτά με την Ελλάδα δεν έχω κόψει κανένα δεσμό ποτέ. Συνέχεια.
1: Να έχετε υγεία άλλο ένα αιώνα να ζήσετε.
2: Όλα τα ακούω όλα.
1: Σας
2: λοιπόν,
1: ευχαριστώ.
2: Γιατί ενδιαφέρομαι, γιατί αγαπώ. Άμα δεν αγαπάς.
1: Μα είμαστε Έλληνες. Δεν έχει σημασία που ζει καθένας. Η ψυχή, το αίμα, η καρδιά μας είναι ελληνική.
2: Λοιπόν, προσπαθήστε να σώσετε την Ελλάδα από αυτά που γίνονται τα κακά όλα. Γιατί η Ελλάδα όπως πάει, θα μπουν οι ξένοι, Έλληνες δεν θα υπάρχουν. Παιδιά δεν κάνουν.
1: Η Παναγιά και η Παναγιά θα προστατεύσει, δεν την άφησε ποτέ την πατρίδα και στους δύσκολους καιρούς, έτσι και αυτό το διάστημα που περνάει δύσκολα. Σας ευχαριστώ, την αγάπη μου στην Αμερική.
2: Είναι δύσκολα τώρα και 40 χρόνια, δεν είναι τώρα μόνο. Λοιπόν, κάμετε κάτι.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Κάτι να
1: σας ευχαριστώ πολύ, την αγάπη μου στην Αμερική. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλά.

0: Και από εδώ από τα Χανιά πάμε στην πόλη του Ηρακλείου, μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, στο κέντρο, στην αγαπημένη μας κυρία Εύα. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κωνσταντίνε μου. Και εγώ το ίδιο. Καλησπερίζομαι ιδιαίτερα και την κυρία Ελένη,
0: στην
1: γιατί δεν μας άφησε ποτέ από εκπομπή.
0: Την ευχαριστούμε και εκείνη.
1: Κυρία Ελένη, μια όμορφη βραδιά να περάσετε, μέρα ό,τι έχετε και χρόνια πολλά που γιορτάζετε αύριο το Τίμιο Σταυρό. Το είπε το πρωί του Μανώλη, νομίζω, δεν ξέρω, του Γιώργου.
0: Είναι απόγευμα τώρα, πρέπει να είναι γύρω στις 4.
1: Ναι, μα είπε ότι έχουν πανηγύρι, λέει.
0: Ναι, βέβαια. Μα ο Έλληνας είναι Έλληνας παντού όπου κι αν ζει, δεν υπάρχει διαφορά.
1: Να καλησπερίσουμε και τον κύριο Δημήτρη, τη σύζυγό του, τη ρούλα μας, τον κύριο Καλογεράκη, το Σωμαροστελή, και να πούμε στη ρούλα μας, ρούλα μου, έχεις τον τρόπο που αγαπώ, τον τρόπο που μ' αρέσει και δίχως κόπο με έφτασες στο ευτυχή τη θέση. Με την αγάπη μου, ρούλα. Να πούμε και στον κύριο Δημήτρη, ιδιαιτέρως, μια όμορφη καλησπέρα. Κύριε Δημήτρη, είσαι χαρά μες τσιπολές, λείπες απού έχω ζήσει και κάνεις με τον τρόπο σου κάθε πληγή να κλείσει. Με την αγάπη μου στον κύριο Δημήτρη. Κύριε... Ένα τραγούδι για το Μανώλη μου, εσύ και ο πόνος δίνεται, το γέλιο μου τα αέρα.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Εύα, την αγάπη μου στο Ηρακλείο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό ξημέρωμα να περάσουμε, σας ευχαριστώ.
1: Επίσης.
0: Γεια σας. Φραντζεσκάκη Στρατάκη, Κίσα μου που μοιάζει το ανοικογράφηση. Παραμονή της Παναγιάς στη Νέα Χώρα και φέτος νεοχωρήτικο πανηγύρι με τον Παχανιακό, την ποδοσφαιρική ομάδα της γειτονιάς. Να ενισχύσουμε και την ομάδα και τη Νέα Χώρα μας. 14 του Φλεβάρι, του Αυγούστου. Νεοχωρήτικο γλέντι στη Νέα Χώρα με Φραντζεσκάκη Στρατάκη και τους ακούμε.

0: Μια καλησπέρα μας έρχεται και απόψε από την Κομωτινή, από τη Θράκη, από τη Δήμητρα. Λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή από την Κομωτινή. Σε όλο τον κόσμο που ακούει κριτικό ραμα, ευχαριστώ. Καλησπέρα στην Ιεράπετρα, στο Λασίθι, στην κυρία Μαρία, λέει καλή εκπομπή. 28-210-40-140 για να έρθει και στην παρέα μας μέχρι τις 11. Είπαμε νεοχωρήτικο γλέντι, παραμονή της Παναγιάς στην Νέα Χώρα με Φραντσισκάκη Στρατάκη. Λίγο πριν το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10, Αναστάσεις Μπούκλης. Και πάμε λίγο στο Μόδι, εδώ σε ένα όμορφο χωριό του Δήμου Πλατανιάς, στο Δημήτρη. Καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα μου Κώστα.
0: Έχετε πανηγύρι αύριο, ε.
1: Σήμερα πάμε και έχουμε.
0: Να έχετε την υγειά σας και του χρόνου φίλε να ξαναγιορτάσετε όλος ο κόσμος.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Και χάρη του Χριστού να μας φωτίζει, να μας βοηθάει στα προβλήματα και να μας προστατεύει.
1: Άντε Παναγία μου, ετοιμαζόμουν τώρα να πάμε. Να πάμε. Οικογενειακώς αλλάξα την κυρία Εύα και ήθελα να την ευχαριστήσω ιδιαίτερα.
0: Να ανάψετε και ένα κεράκι για μας.
1: Ευχαριστώ.
0: Και για τους ανθρώπους που παλεύουν σε ένα νοσοκομείο, σε ένα κρεβάτι του πόνου, να γίνουν καλά κι αυτά.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Εύα, στην κυρία Τόνια και στον κύριο Μανώλη με όλη μου την αγάπη. Σας ευχαριστώ πολύ με την καρδιά μου. Να έχουν ένα ωραίο και ευχάριστο βράδυ του Αυγούστου.
0: Και του χρόνου, φίλε, να έχετε την υγειά σας.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καληνύχτα.

0: Κρητικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κρητικοί.
1: Για αυτούς που αγαπάμε, επιλέγουμε το καλύτερο. Κρεοπολία 108. Η πρώτη επιλογή για υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε Κισάμου 108, Γογονή 22 και Ηρώων Πολυτεχνείου 35. Ανοιχτά όλη μέρα. Κρεοπολία 108. Ποιότητα στο κρέας.
2: Οι προσφορές της εβδομάδας.
3: Μπούτι κοτόπουλο ελληνικό 3,28. Σνίτσελ κοτόπουλο.
4: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
5: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κρητικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κρητικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
10: Πέρασε εκείνος ο καιρός που μας τη διώμασε.
9: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
11: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
9: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948-53-10-39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. 5η 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο. Τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
11: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
9: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948-53-10-39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. 5η 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο

0: σε έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά. Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
1: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
2: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
3: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Αλικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Αλικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
6: Από τη μία μπάντα της Κρήτης μέχρι την άλλη και για τον υπόλοιπο κόσμο. Βλέπω και απόψε και Αυστραλία στην παρέα μας και Αμερική και Νορβηγία και Λουξεμβούργο. Να είστε καλά, ξεντεμένα μας αδέρφια. 28-210-40-140 για εσάς που τώρα συντονιστήκατε, να είστε στην παρέα μας μέχρι τις 10. Καλησπέρα στο Βαλάντι. Έχει επιλέξει Μιχάλη Σταυρουλάκη ένα καταπληκτικό τραγούδι που βιώνει την απώλεια του αείμνης του πατέρα του. Μιχάλη Σταυρουλάκης, να έχει ο Άδης Μπασά. Καταπληκτικό τραγούδι.

0: Να πάμε και πάλι στη Νέα Υόρκη, στην αγαπημένη μας κυρία Ελένη. Καλησπέρα και πάλι.
1: Θέλω να πω κάτι. Ναι, θέλω να πω κάτι στην κυρία Εύα που πήρε πριν.
0: Ναι, από το Ηράκλειο, βέβαια.
1: Εδώ, αξία, ναι, να είναι καλά και η οικογένειά της όλη. Εδώ εμείς όλες οι ενορίες που έχουμε πάρα πολλές εκκλησίες από τις αρχές Ιουνίου μέχρι τέλος Αυγούστου κάνουν παζάρια. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Κάθε εκκλησία που έχει τη. Τέλος πάντων, κάθε ενορία. Όταν είναι πάλι ονομαστικές γιορτές, πάλι το ίδιο γίνεται. Και έχουμε όλα τα ελληνικά προϊόντα, όλα τα ελληνικά αγγλικά, τίποτα ξένο. Έρχονται οι ξένοι, τους αρέσουν, το αγοράζουν.
0: Και το σημαντικό, δηλαδή, το έχετε μεταφέρει και στα παιδιά σας.
1: Κουμάδες, κουραμπιέδες, μελομακάρονα, δίπλες, οτιδήποτε κάνει. Δηλαδή, ό,τι έχει το κάθε χωριό ή κάθε πολιτεία.
0: Τα έχετε κι εσείς. Διατηρείτε τα ήθη και τα έθιμα της Κρήτης μας.
1: Ναι, κρατάει το δικό τους. Η Κρήτη, ας πούμε, έχει τα. Πώς τα λένε, τα. Ξεχνώ το εγώ, τέλος πάντων.

0: ό,τι έχει ο καθένας από το μέρος του.
1: Αυτά τα προσφέρει και τα προβάλλει στην ενορία σας.
0: Ναι, και όταν δίνει στην ενορία, βγάζει η ενορία λεφτά, βγάζει η εκκλησία, βγάζει το σχολείο, διότι κάθε εκκλησία έχει το σχολείο.
1: Μπράβο.
0: Εκκλησία χωρίς σχολείο δεν γίνεται.
1: Μπράβο.
0: Και σχολείο χωρίς εκκλησία.
1: Και κατοικητικό και σχολείο, μπράβο σας.
0: Ναι, από όλα.
1: Βοήθειά μας, να είμαστε καλά.
0: Είμαστε μια άλλη Ελλάδα εδώ και γι' αυτό στενοχωριόμαστε ό,τι γίνεται κάτω με αυτά που γίνονται. Και πρέπει να αλλάξει.
1: Είπαμε
0: να
1: ότι η Παναγίτσα θα μας προστατεύσει όπως σε κάθε δύσκολη στιγμή.
0: Αλλά πρέπει να την παρακαλέσουμε κιόλας.
1: Βέβαια, με κατάνοιξη και με αληθινή πίστη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ελένη.
0: Κοροϊδεύουν, άλλοι κοροϊδεύουν, άλλοι χίλια δυο. Δεν είδατε τη Μαρία Μενούνο.
1: Δικαίωμα το καθένα. Σας
0: ευχαριστώ, συγγνώμη. Την ηθοποιώ που είναι εδώ Αμερικανίδα και έκανε παιδί, είχε καρκίνο, πέρασε ο καρκίνο, έκανε μωρό και πήγε στην Τίνο γονατιστή. Να ευχαριστήσει την Τίνο.
1: Βέβαια, δεν είναι τυχαία.
0: Μπείτε στο Facebook, θα τη δείτε.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Ελένη. Βοήθειά μου, να είμαστε καλά. Την
0: καλά
1: αγάπη μου στην Νέα Υόρκη.
0: Όλους.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όλους.
1: Ευχαριστώ. Μιχάλης Σταυρουλάκης, καταπληκτικός Μιχάλης Σταυρουλάκης.

0: Και από την Υόρκη πάμε στο Ηράκλειο, στη Βιάνο, στην κυρία Κατερίνα, νομίζω. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Ναι, καλησπέρα. Να κλείσω το ράδιο μου να μην κάνει παρεμβολές. Καλησπέρα λοιπόν από τη Βιάνο, στην αγάπη μου, στη φίλη μας, στη κυρία Ελένη που άκουσα την καλησπέρα μου στη Νέα Υόρκη που δεν μας εξεχνάει.
0: Την ευχαριστούμε και εκείνη και όλη την παρέα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας κρατά πάντα παρέα και ξαγρυπνά τις πρωινές ώρες που αυτοί έχουν άλλο ωράριο.
0: Εκεί είναι μεσημέρι τώρα, απόγευμα εκεί.
1: Ναι, μα τις πρωινές ώρες
0: όμως είναι πάντα,
1: πάντα είναι πρώτη, ναι. Λοιπόν, στην κυρία Εύα που άκουσα, την κυρία Κωδικάκη, στον Τιμπάκη και στις φίλες μου όλες, σε όλους τους φίλους, στο Μιχάλη τον Καλογεράκη, σε όλους τους φίλους, να μην τι πούμε όλους γιατί είναι πολλοί, την καλησπέρα μου, την αγάπη μου, χρόνια πολλά για αύριο σε όλο τον κόσμο. Και θα τους πω, στέλνω την καλησπέρα μου, φίλοι μου, όπου και να είστε. Μην πείτε πως σας ξέχαστα να μου παραπονάστε. Φίλους που είναι διαλεκτοί, έκαμα στη ζωή μου. Γι' αυτό δεν βρίσκω εμπόδιο ποτέ στη διαδρομή μου. Τους φίλους μας να τους αγαπάμε είναι ό,τι ιερό έχουμε.
0: Ό,τι ιερό, βέβαια, σωστά.
1: Βέβαια, είναι, όταν είναι βέβαια ειλικρινοί και καλοί φίλοι, είναι
0: στις δύσκολες στιγμές,
1: ένα παρόν κομμάτι της ζωής μας.
0: Πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ, κύριε Κατερίνα.
1: Λοιπόν, αν έχετε χρόνο, θα ήθελα να αφιερώσω λοιπόν του Γιώργου του Παπαδάκη στο άγγιγμα της σκέψης σου, κάθε καημός τελειώνει. Αν μπορείτε να το βρείτε.
0: Το βρω, ναι.
1: Ναι, αφιερωμένο στην οικογένειά μου και σε όλους τους φίλους μας, σε όλη την όμορφη παρέα και σε εσάς μια
0: καλή
1: βραδιά. Ναι, καλή συνέχεια, καλή βραδιά. Καλό βράδυ.

0: Και από τη Βιάνο πάμε στις Γούβες Ηρακλείου, στην κυρία Μποντικάκη. Τι κάνετε, κύριε Μποντικάκη, μας καλησπέρα σας.
1: Προσπαθώ.
0: Μια χαρά σας ακούω, αρχόντισα. Είμαστε αισιόδοξοι. Έτσι, όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουμε κάτι.
1: Θέλω να πείσω την παρέα μου. Γιατί
0: να είμαστε καλά, μα και εσείς είστε μια αξιόλογη κυρία, όπως όλες οι κυρίες και οι κύριοι εδώ στην παρέα μας.
1: Θα θέλω να χαιρετήσω όλο τον κόσμο, να πω την καλησπέρα μου και την καληνύχτα μου σε όλους. Την κυρία Ελένη από την Αμερική.
0: Από την Νέα
1: Υόρκη. Την Κατερίνα από τη Βιάννα που την αγαπώ πολύ. Όλους σας αγαπώ. Όπως το λέω τώρα και στις μαντινάδες.
0: Η αγάπη είναι αμοιβαία.
1: Ναι. Λοιπόν, να σας πω και τις μαντινάδες.
0: Ναι, πείτε μου, ευχαριστώ.
1: Στον Τιμπάτη, στην Ιερά Πέτρα, στο Ηράκλειο. Όλους τους φίλους αγαπώ. Στον κύριο Σωμαροστελή. Στον κύριο Ηλία το Φανουράκη, σε όλους τους άρρωστους, γιατί και εγώ είμαι άρρωστη. Αλλά έχω την παρέα μου και μου δίνει κουράγιο και μου δίνει δύναμη.
0: Και κάτι να έχουμε, θα λέμε δεν έχουμε. Είναι θετικό η σκέψη. Το καλύτερος, ο καλύτερος γιατρός είναι η θετική σκέψη. Θεραπεύει τα πάντα, αν το ξέρετε. Γιατί λίγο πολύ όλοι αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα υγείας, μικρό ή μεγάλο.
1: Το αντιμετωπίζω όλα.
0: Με τη δύναμη του Θεού. Μπράβο. Κάνουμε το σταυρό. Καλό είναι να κάνουμε και το σταυρό μας. Τζάμπα είναι. Κάθε πρωί μας δίνει δύναμη, ενέργεια. Είναι σημαντικό. Χωρίς την ελπίδα δεν ζούμε.
1: Αύριο γιορτάζει ο Αφέντη Χριστός. Λοιπόν, είναι ο σωτήρας μας. Και θα πω μερικά λόγια για την αγάπη και για τον Αφέντη Χριστό. Εγώ κατέχω να αγαπώ. Με δίδαξε η καρδιά μου. Σε όλους σας η αγάπη μου είναι η πεθυμιά μου. Εγώ κατέχω να αγαπώ. Με δίδαξε ο Χριστός μας. Να στέλνω την αγάπη μου περίσχε στον εχθρό μας. Κουβέντιαζε με τον Χριστό. Μα πρέπει να το νιώσεις και στη ζωή σου πάντοτε
0: δεν πειράζει.
1: Είδατε που δεν βλέπω κιόλας.
0: Κανένα πρόβλημα.
1: Είμαι βέβαια γριούλα.
0: Μια χαρά είστε. Δεν πειράζει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Όχι, κουβέντιαζε με τον Χριστό. Μα πρέπει να το νιώσεις. Και στον Χριστό. Κοντά να είναι η ψυχή για να σε σώσει.
0: Δεν πήρε μια χαρά, τα είπατε.
1: Δεν σας βλέπω αγάπη
0: μια
1: μου.
0: Μια χαρά, κύριε Μποντικάκη.
1: Τα λέω τα παλιά, αυτά είναι τα παλιά γραμμένα.
0: Η χάρη του Σωτήρου σας μας βοηθεί.
1: Με τον Χριστό και θα είναι για καλό σου. Θα ξαναβρεις το κέφι σου και το χαμόγελό σου. Όποιος κοντά σου, κοντά με το Θεό, τα πάντα κατορθώνεις, θα έχεις όλα τα καλά
0: αυτό ήτανε
1: και ευτυχή θα ζήσει, λάθος την είπα πάλι.
0: Μια χαρά μας τα είπατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αγάπη μου, ούτε τίποτα.
0: Μια χαρά μας τα είπατε.
1: Από τους φίλους μου.
0: Να έχετε υγεία και του
1: χρόνου
0: να είμαστε εδώ να ξανακάνουμε.
1: Και για τον άντρα μου που έχασα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Ήταν να μπορείτε να βάλετε το τραγούδι Παραπονιάρικο Σκοπό του Αντώνη Μαζοκοπάτζη.
0: Ναι, το σημειώνω, θα ακουστεί.
1: Σας αγαπώ όλους. Αυτό σας λέω από την καρδιά μου.
0: Σας ευχαριστώ. Η αγάπη είναι αμοιβαία. Την αγάπη μου στις Γούβες Ηρακλείου. Καλό ξημέρωμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Όλους σας ευχαριστώ. Και όλους σας καληνυχτίζω. Και την κυρία Ελένη στην Αμερική.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καληνύχτα σας.

0: Κρητικό Ράμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε από τα Χανιά, μας ακούτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας ακούτε όμως και μέσα από τον Ερωτόκριτο 87,9. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στη παρέα σας. Καλησπέρα στη Σούδα, σε ένα καλό φίλο τον Νίκο που έχει επιλέξει Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη στην αγκαλιά σου.

Καλησπέρα και σε μια αγαπημένη φίλη στο Τυμπάκι. Ένα αγαπημένο της πρόσωπο που περνάει δύσκολες στιγμές. Δεν θέλει να βγει στον αέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι η χάρη του Σωτήρος μας αύριο, του Χριστού μας, να τον γιατρέψει και εκείνο και όλους τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ιδιαίτερα. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στις μέρες μας ιδιαίτερα. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέχουν. Δεν χρειάζεται να αγωνόμαστε για υλικά αγαθά. Τα υλικά αγαθά γίνονται. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό.

Υπάρχουν και άνθρωποι που τα έφερε η ζωή τούμπα, εκεί που ήταν στα ψηλά ή στα χαμηλά, είναι μοναχικοί άνθρωποι, αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ίσως να μην έχουν και ένα άνθρωπο να τους δώσει ένα ποτήρι νερό, γι' αυτό είναι σημαντικό. Αν μπορούμε να βοηθούμε χωρίς να φαινόμαστε, είναι πολύ σημαντικό. Είναι η καλύτερη πράξη που μπορούμε να κάνουμε πρώτα στον εαυτό μας και μετά στον άνθρωπο που αντιμετωπίζει προβλήματα.

0: Και ένα μέσο διέξοδος στα προβλήματά μας είναι και το ραδιόφωνο, η μουσική. Μέσα από τη μουσική χαλαρώνουμε, ξεχνιόμαστε τα προβλήματα. Και η επικοινωνία αυτή είναι πολύ σημαντικό, που μιλάμε, που η φωνή μας, τα μηνύματά μας, τα τηλεφωνήματα που βγαίνουν στον αέρα μέσα από τα δύο ραδιόφωνα και ακουγόμαστε σε όλο τον κόσμο, γιατί νοερά είμαστε μια παρέα. Μπορεί από κοντά να μην γνωριζόμαστε, αλλά νοερά είναι σαν να γνωριζόμαστε. Αυτό νιώθω προσωπικά εγώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αγάπη και η εκτίμηση είναι αμοιβαία σε όλους και ιδιαίτερα και στον Ερωτόκριτο, στον Γιώργο το Λεκάκη, τον Μανώλη το Λεκάκη, που χάρη και στα παιδιά εκεί στο ραδιόφωνο του Ερωτόκριτο και στο δικό μας το Κρητικό Ράμα, σμίγουμε τους ανθρώπους και φέρουμε τόσο πολύ κοντά τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό, γιατί το χαζοκούτι σε αποβλακών δεν είναι τυχαίο όπως το αποκαλούν και χαζοκούτι. Είσαι παθητικός τηλεθεατής, ούτε επιλογή έχεις, ούτε μπορείς να επικοινωνήσεις με τον άνθρωπο που είναι στην τηλεόραση. Ενώ το ραδιόφωνο έχει άλλη χάρη, γι' αυτό το αγαπάω τόσα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί μη μας κάνετε και απόψε στα ραδιόφωνά μας. Χρήστος τη Βαχτάκη, εσύ και ο Πόνος για το Μανώλη εκεί. Με τη μητέρα του, την κυρία Εύα στο Ηράκλειο. Καλησπέρα κύριε Βονάκη στο Ηράκλειο, στη Βοστόνη. Ξεντεμένα μας παιδιά, σας ευχαριστούμε. Είμαστε ευγνώμων που κρατάτε ψηλά τη σημαία της Κρήτης μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Χρήστος τη Βαχτάκη, εσύ και ο Πόνος. Για να έρθετε κι εσείς στην παρέα μας, οι καινούργοι που συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο, μονόδρομο στο 28-210-40-140. Να και ένας άνθρωπος που όσα προβλήματα και αντιμετωπίζει είναι πάντα αισιόδοξος και μας το μεταφέρει την άβρα του, είναι από τη Σούδα ο τριανταφυλάκης ο Σπύρος. Καλησπέρα Σπύρο.
1: Πάντα.
0: Γι' αυτό σας συμπαθώ τόσα χρόνια. Είσαι αισιόδοξο άτομο.
1: Σε όλο τον κόσμο εύχομαι να είναι έτσι χαρούμενο.
0: Γιατί περνάς και στο δικό σου κόλγο. Θα πως και ο καθένας μας, αλλά πάντα είσαι με το χαμόγελο και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Οπωσδήποτε χαιρετώ όλο τον κόσμο που μας έκανε ακρόαση. Όλους από την Αμερική να πάει στο Ηράκλειο.
0: Σε όλο τον πλανήτη, μέχρι το Λασίθι, μέχρι το Καστέλι.
1: Παντού.
0: Την αγάπη μου στη Σούδα, φίλε.
1: Στο Γαβριλάκι, στο Καλογεράκι, σε όλους, στο Μαροστελί.
0: Και η χάρη του Σωτήρος του Χριστού να μας προστατεύει όλον τον κόσμο. Να είσαι καλά, φίλε μου. Την αγάπη μου στη Σούδα.
1: Να είσαι καλά.
0: Διαφημιστικό διάλειμμα, μην το κονίσει κανείς από τη θέση του για να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας για τις 10.30 και επιστρέφω για το τέταρτο και τελευταίο ημίρο εδώ στα Χανιά, Κρητικό Ράμα 93,8 και στο Ηράκλειο Ερωτόκριτος 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Σάββατο 8 Αυγούστου μαζί μας ο αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με το κριτικό συγκρότημά του σε μια αυθεντική κριτική βραδιά γεμάτη τραγούδι και χορό. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
4: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
5: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
6: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
7: Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 και 10, βγαίνει στον αέρα από τον Ερωτόκριτο και εδώ στα Χανιά τον ακούμε από το Κρητικό Ράμα, Μανώλης Λεκάκης, με σωστή ενημέρωση, απίστευτο χιούμορ και με τις ματινάδες του και με την καλημέρα του. Μας ξεκινάει όμορφα την ημέρα, για εμάς τους υπόλοιπους που παίρνουμε τη σκυτάλη στα ραδιόφωνα. Καλησπέρα στον Νίκο. Καθοδόν είμαι εδώ, σε ακούω στο βιολί Χαράκι στο Ρέθρο και έρχομαι στα Χανιά. Καλή εκπομπή Κωστή, καλή επιστροφή. Παρέμει Κρητικό Ράμα. Να σε καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ. Το επόμενο για την κυρία Κατερίνα στη Βιάνου, εκεί στο Ηράκλειο που την ακούσαμε, έχει επιλέξει τον αγαπημένο της Γιώργη Παπαδάκη. Προλαβαίνετε για τα μηνύματα μέχρι τις 11, μονόδρομος 28 210 40 140.

Καλησπέρα και στον Καρτερό, στο Ηράκλειο, στον κύριο Μιχάλη. Καλησπέρα, Αντώνη, εδώ στα Χανιά, στο Κολυμπάρι. Καλησπέρα σε όλους, να είμαστε καλά. Και μιας και πλησιάζουμε στο μικρό Πάσχα, στη χάρη της Παναγιάς να βοηθάει όλο τον κόσμο, να είμαστε

Σασμένα. Καλησπέρα και σε ένα άλλο αγαπημένο φίλο που μας ακούει εκεί στη ρίζα του Ψιλωρίτη. Εκεί στο Αμάρι, σύνορα Ηρακλείου, Μερεθύμνης, είναι Λοχριά. Είναι ο Σωμαροστελής. Καλησπέριζε όλη την παρέα. Μην αναφέρομαι ονομαστικά, για όλη την παρέα όμως. Τον ευχαριστούμε. Καλησπέρα, Σωμαροστελή Αμάρι, Ρέθυμνο. Να είμαστε καλά και πάντα με θετική σκέψη να ξεπερνάμε τα προβλήματα, τα εμπόδια. Τώρα που πλησιάζουμε και τη χάρη της Παναγιάς,

Να, και ένας αγαπημένος φίλος που μας ακούει εκεί στο Ιβαλί στην Τουρκία, ο Μπαϊράμ. Ένας άνθρωπος που δύο φορές που επισκέφθηκα το Ιβαλί, το τι έκανε αυτός ο άνθρωπος και η οικογένειά του, αλλά και όλοι εκεί. Μάλιστα, οποιοδήποτε κριτικός πάει εκεί στο Ιβαλί, νιώθει ότι είναι στην Κρήτη. Η φιλοξενία των ανθρώπων εκεί, με τις μαντινάδες τους, με την κριτική διάλεκτο και την αγάπη προς την Κρήτη, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ειδικά ο Μπαϊράμ είναι φοβερός οικοδεσπότης. Όσοι πάτε καμιά βόλτα εκεί να κάνετε και το τάμα σας στη Μυτιλήνη, στον Ταξιάρχη, στον Άγιο Ραφαήλ, περάστε και το Αϊβαλί. Μπορείτε να κάνετε και μια εκδρομή ευθυμερών. Ο καλύτερος ξεναγός σας είναι ο Μπαϊράμ. Δεν θα βρείτε και καλύτερο. Θα σας πει και τις ματινάδες του. Σαν τα βουνά της θάλασσας. Μάρκος Ρενιέρης, Γιάννης Πολυχρονάκης, από το Κρητικόραμα μας ακούτε, από τα Χανιά. Και στο Ηράκλειο, Ερωτόκριτος.

0: βουνά.
1: Καλησπέρα και στον Νίκο στην Αγία Γαλήνη μας. Ακούει και στο Ρέθι, τον ευχαριστώ πολύ. Δοκιμάζεται σκληρά μετά τις φωτιές η περιοχή. Εύχομαι γρήγορα να επουλωθούν οι πληγές των ανθρώπων, να αποκατασταθούν οι ζημιές, οι περιουσίες των ανθρώπων που έχουν γίνει με πολύ κόπο και πολύ υδρότα.

0: καιρός έχει γυρίσματα, εμείς λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Όταν ο καιρός φέρνει μνήμες από το παρελθόν, εμείς πάμε πρίμα στο σήμερα. Όχι, δεν ακούτε μετεωρολογικό δελτίο. Είναι η εκπομπή Παντός Καιρού με τον Κώστα Κουβεράκη. Μια εκπομπή που ταξιδεύει με κάθε καιρό στο χθες και στο σήμερα του γνήσιου κριτικού τραγουδιού. Από το κριτικό όραμα στους 93,8.
1: Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή κάνουμε την παρέα μας λίγο μετά τις 9 το βράδυ και μέχρι τις 11. Μετά από μια κοπιαστική και εργάσιμη μέρα, το δικαιούμαστε να σβήξουμε, να κάνουμε την παρέα μας και να αναμένουμε μια καινούργια ημέρα που είναι πρώτο πυλόν. Και επειδή είμαστε αισιόδοξοι άνθρωποι, με θετική σκέψη, να είναι μια καλύτερη ημέρα από αυτή που διανύουμε τώρα τα τελευταία της λεπτά. Για την κυρία Ποντικάκη στις Γούβες Ηρακλείου, που έχει επιλέξει Αντώνη Μαζοκοπάκη. Παραπονιά ρηκοσκόπος. Καλησπέρα και στη Μαρία εδώ στα δικαστήρια, στα Χανιά. Λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή, πάντα με κριτικό όραμα, όπου και αν βρίσκομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Καλησπέρα, μας στέλνει και ένας άλλος αγαπημένος φίλος, ο Στέγιος Σοβοτσίδης. Είναι Πόντιος, εκεί από την Αριδαία. Είναι εργαζόμενος και απόψε στο αεροδρόμιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκη. Είναι οδηγός του λεωφορείου που μεταφέρει από το αεροπλάνο από την πίστα στην αίθουσα αναμονής. Παρέα με το κριτικό ραμα, τον ευχαριστώ. Καλή δύναμη, φίλε. Καλή βάρια να έχεις. 28-210-40-140 μέχρι τις 11 που θα μας ακούτε ακόμα.

Για την κυρία λοιπόν Μοντικάκη, έπαιξε στο Ισγούβε Ηρακλείου. Την ευχαριστώ πάρα πολύ και εκείνη μου είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα στη γειτονιά μου, στον Παχανιακό και την ποδοσφαιρική ομάδα. Μια ιστορική ομάδα εδώ των Χανίων, με συμμετοχές και στη Β' Εθνική Κατηγορία, με τεράστια ιστορία, που διοργανώνει παραμονή της Παναγιάς εκεί στην Ιαχώρα και το φετινό νεοχωρητικό πανηγύρι. Θα είμαστε όλοι εκεί με την ποδοσφαιρική ομάδα. Έχει και τις ακαδημίες να πάτε τα παιδιά σας να ασχολούνται με ένα έθιμα, να φύγουν από τις κακές παρέες και τα προβλήματα που παραμονεύουν. Είναι μια διέξοδο και ο αθλητισμός. Καλησπέρα στη Ζαχαρένια, στη Στέρνες Ηρακλείου που έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα Νίκο, εδώ στα Χανιά. Καθοδόν μας ακούει ο Νικόλας. Καλή διαδρομή. Υπάρχει κίνηση να προσέχουμε περισσότερα από κάθε άλλη φορά αυτές τις μέρες, αυτό το μήνα και τον επόμενο. Πολλοί επισκέπτες. Στέλιος Μπικάκης, νυχτέρια, νυχτέρια.

Και ένα μήνυμα που ήρθε, λέει: καλησπέρα στον πιο αστερατό εκφωνητή, που όταν τον ακούω περνάω τέλεια. Τζίνα από Μασταμπά, από Ηράκλειο. Την καλησπέρα, λέει, και από τη μητέρα μου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Την καλησπέρα μου και σε ένα χαρισματικό άνθρωπο που μας ακούει στο γκρουστόρο, τον κύριο Χαραλάμπη. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε Κωνσταντή.
0: Καταρχήν...
1: σε γρικό να πω κι εγώ πράγμα.
0: Εγώ, πριν μου πείτε, θέλω να σας πω. Σας άκουσα στην εκπομπή του Γιώργου του Λεκάκη πριν λίγες μέρες για μια ιστορία και με άγγιξε για μια κυρία που ήθελε το βιβλίο σας που είχε περάσει τόσα πολύ και πήγατε και την ξαναπεσκεφθήκατε. Αυτό συγχαρητήρια. Το μεγαλείο της ψυχής σας, γιατί συνήθως μπορεί να πάμε μια φορά για να μην ξαναπάμε ποτέ. Εσείς πηγαίνετε τακτικά και αυτό σας θυμάει.
1: Εγώ πήγαινα τακτικά μέχρι που μου είπε μια κυρία τη γειτόνισσα, τι χτυπάτε. Καλέ μου άνθρωπε, αυτή η γυναίκα έφυγε από τη ζωή.
0: Ειλικρινά, σας άκουσα γιατί ήμουν στο δρόμο την ώρα που βγήκατε στην εκπομπή του Γιώργη του Λεκάκη, του καλού φίλου, του αγαπημένου. Έτσι που τα λέγατε, συγκλονίστηκα και ήθελα να πω συγχαρητήρια για το μεγαλείο της ψυχής σας. Είναι μεγάλη υπόθεση ανθρώπους που έχουν περάσει δύσκολη στιγμή. Ό,τι μπορούμε από τη μεριά μας να κάνουμε.
1: Άγνωστος.
0: Άγνωστος, ναι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Παρέα.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Όπως όλη η παρέα που είμαστε στο δικό σταθμό
0: και στο Νεροτόκριτο.
1: Στο κρυτόραμα παντού.
0: Ναι, ναι, σας...
1: Δεν γνωριζόμαστε.
0: Δεν γνωριζόμαστε, αλλά στην ουσία βέβαια. Και τώρα που μας ακούτε και στον Κουρσόνα και στο Ηράκλειο, σας ευχαριστώ. Είναι τιμή που σας που βγαίνετε στον Αγία. Συγκλονίστηκα,
1: να είστε καλά, φίλε Κωνσταντή, να πω κάτι
0: πείτε
1: που
0: μου.
1: Είναι για τη βραδιά.
0: Πείτε μου, σας ακούμε μεγάλη ευλάβεια.
1: Πέντε έχει και παραμονή σωτήρος του Χριστού μας. Και αρτοπλασία πάμε, ναι, για χάρη του παιδιού μας. Το όμορφο, φίλε Κωστή, είναι όμορφο και μπαίνουν, δεν χωρούνε. Τι ασχημιέ μας κρύβομαι σ' άλλους να μην θωρούνε. Είβαλα πάλι σήμερα την κεφαλή τζεμπέρι να μην μου πούνε οι χωριανοί ποιος θα σε συνεφέρει. Λιάς λέει και όμως είμαι ογρός στο δρόμο που βαδίζω. Χωρίς να κλαίω, γραίνομαι και δεν τον ταγιαντίζω. Το δίκιο και το άδικο πολλές φορές μονιάζουν. Το δίκιο πάνε φυλακή και το άδικο δοξάζουν. Περνάει η ζωή σαν το νερό που τρέχει σε ένα αργιάκι που όταν στερέψει φαίνεται χάμε το βοσαλάκι. Βλέπω, φίλε Κωστή, πολλούς στο δρόμο μου φίλους και μ' αποφεύγουν. Και στέκομαι και τσιχητώ μέχρι να αποκολεύω. Εγώ λέει πεθώ και θα πεθώ όσοι δεν το κατέτε και όσοι στερείστε ανθρωπιά να μην παραπονιέστε. Το σ' αγαπώ για να το πω, φίλε Κωστή, είναι μεγάλη ευθύνη και δεν το λέω μοναχά για εκείνο και για εκείνη. Όπου αγαπώ, εγώ αγαπώ. Και όπου μισώ δεν θέλω να μ' αρνηθούν και ύστερα εγώ θα υποφέρω. Πολλοί μ' απαρνηθήκανε δίχως καμιά αιτία. Ο χρόνος και η μοναξιά έχουν την αμαρτία. Καλό βράδυ και να
0: είναι τιμή μου και όταν βρεθείτε στα Χανιά θα πάρετε τηλέφωνο σταθμό να γνωριστούμε, να πάει να κεράσω και να γνωριστούμε για από κοντά. Το θεωρώ μεγάλη τιμή μου βγαίνει στην εκπομπή και τη δική μου.
1: Κάνω επισκέψεις στην πόλη.
0: Θα επικοινωνήσετε με το σταθμό να έρθω να σας πάρω να γνωριστούμε. Μας πιέζει και ο χρόνος. Ευχαριστώ πολύ την αγάπη μου στον Κουρσόνα στο Ηράκλειο. Καλό ξημέρωμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή βραδιά. Ευχαριστώ.
0: Έγινε, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που κάνουμε την παρέα μας. Πιέζει ο χρόνος. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Ερωτόκριτο, στον Γιώργο τον Λεκάκη και τον Μανώλη που μας έδωσε τη δυνατότητα να έρθουμε και στην Ανατολική Κρήτη να κάνουμε την παρέα μας και εδώ στο Κρητικόραμα. Ο Χριστός και η Παναγιά μαζί μας, σε όλο τον κόσμο, σε αυτούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα, γρήγορα να πάνε στα σπίτια τους, να αναρρώσουν με τις οικογένειές τους. Την ερχόμενη Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στον Ερωτόκριτο. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα, σας ευχαριστώ. Μην ξαναβάλεις άρωμα, Φασουλάς Καλέργης, για την κυρία Μαρία στο Ηράκλειο που το έχει επιλέξει.

0: Κριτικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλη η κριτική.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Μόλις τα χάλια σου, σε νεθωρείς τα χάλια σου, που σε πληγές γεμάτη. Καρδιά μου τσώστε να χτυπάς, μη μου ζητάς αγάπη και δεν θωρείς τα χάλια σου.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κρητικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: ερωτόκριτος
1: κουβεντιάζε μου του σεβδά λόγια γλυκά και να μου
0: ερωτόκριτος
2: άμετε με εις την εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα αγιά.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Γυναίκα περγολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
0: 87,9

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος. Τα 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με λιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.

0: Επιπλά, ποιοτικά και οικονομικά. Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
1: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ δεν μπαίνω σε κλεισά, δεν γονατίζω μπρος του, για θα νομίζει ο Χριστός πως ήρθε ο αδελφός του.
0: Παράδοση και λεβενδιά. Με λεβενδιά και χάρη. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

μου έχει αλλάξει γνώμη. Σαν το σεβδάτο βρόσερο τσινιώτησεις ακόμη. Σαν το σεβδάτο βρόσερο τσινιώτησεις ακόμη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Το 1453 κάτι ήτανε άνοιξη καιρού 18 του Μάρτη. Βοήθεια ο βασιλιάς γυρεύει από την πόλη. Οι Τούρκοι την πολιορκούν και θα την κάψουν όλοι. 5 καράβια κριτικοί από τη Σούδα φύγαν και στην Κωνσταντινούπολη να βοηθήσουν πήγαν. Οι Τούρκοι τσικυκλώσανε στην πόλη πριν να μπουνε, 5 καράβια κριτικά με 60 πολεμούνε. Πολλά γιουρούσα κάνανε και ώρες πολεμούσαν, μα όσο για προσπαθούσανε οι κριτικοί νικούσαν. Κι απίση νύχτα έπεσε και η μάχη είχε σκολάσει, οι Τούρκοι καταλάβανε πως τ' είχαν ξεγελάσει. Σπάσαν τον τουρκικό κλειό και μες στην πόλη μπήκαν και πήγανε στο βασιλιά που δακρυσμένος ήταν. Τσίδε και αναντράνησε και λέει τους να βγούνε στον πύργο εκείνο το ψηλό τσι Τούρκους να χτυπούνε. Όσα τζαϊτούς χυθήκανε και μες στη μάχη μπαίνουν και βρίσκουνε τον πιο ψηλό πύργο και απάνω βγαίνουν.

προσπαθούσαν οι κριτικοί νικούσαν. Κι απίση νύχτα έπεσε τη μάχη, είχε σκολάσει, οι Τούρκοι καταλάβανε πως τ' είχαν ξεγελάσει. Σπάσαν τον τουρκικό κλειό και μες στην πόλη μπήκαν και πήγανε στον βασιλιά που δακρυσμένος ήταν. Τσίδε και αναντράνησε και λέγοντος να βγούνε στον πύργο εκείνο το ψηλό τσι Τούρκους να χτυπούνε. Ο Σαρτζαϊτούς χυθήκανε και μες στη μάχη μπαίνουν και βρίσκουνε τον πιο ψηλό πύργο και απάνω βγαίνουν.

0: μαύρα στην κεφαλή εδώ.
1: Ερωτόκριτος.
2: Στο πόθο μου, το πέλαγος, ο έρωτας κουρσάρος. Στη τρικυμία του Σεβδά, εσύ είσαι ο μόνος φόρος.
1: Ερωτόκριτος. Στους γλυκόλαλους σκοπούς της λύρας, στις αξεπέραστες ματιλάδες μας.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ας αέρας να παίρνες με μέσα στα σωτικά μου.
0: Ερωτόκριτος.

0: παίρνε βαθιά την αναπνιά. Εσύ που ζεις μακριάτζι, να αισθάνεσαι καθημερινά πως βρίσκεσαι κοντά.
1: Ερωτόκριτος στους 87,9. Πάνω απ' όλα η Κρήτη.

0: Αλέκτος.
1: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: έτσι.
1: 87,9.
0: Μη φεύγεις, μη με παρατάς, κι είναι η ζωή μου μαύρη, κι είναι η ζωή μου μαύρη.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Κρυφό σχολείο είναι η ζωή και αυτή με έχει διδάξει. Με δυσκολίες πέρασα τάξη σε άλλη τάξη.

0: ερωτόχρητος.
1: Αν ήσουν σκέψη, κάποτε θα σ' είχε σβήσει ο χρόνος. Μα σε πληγεί, που με πονεί και αιμορραγεί ο χρόνος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Κεροτόκριτος.
1: Είναι ο Σινικούπα, ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Κεροτόκριτος.
1: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πω στα σφατιά το πολεμό, το κάνω πέτο σάλι. Το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.